0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: ξέρεις.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ανεβαίνω πάλι την ανηφοριά, πάλι περπατώντας στη βουνοπλαγιά. Αναπνιές ποθή μου και φασκώ μιλιά. Στραταρίζουν πέρδικες, πέρδικοπουλά. Ανεβαίνω, ανεβαίνω. Κάνω το χαράκι, καλό καθίσα. Κάνω το χαράκι, καλό καθίσα. Προσέρω αέρι και λαϊδού πουλιά.

άσπρη, πότε μαύρη, πότε στο χακί. Άλλοτε βροντάκια στράφτη πέφτουν κεραυνοί. Όλη μέρα λέει είμαι η κορφή. Μα σαν πέσει νύχτα κορυλή γερή. Τραγουδώ, τραγουδώ, τραγουδώ στα αστέρια και τον ουρανό. Τραγουδώ στα αστέρια και τον ουρανό. Είμαι μια μικρούλα, τόση τόση δω. Είμαι μια μικρούλα, τόση τόση δω. Και πάρτε με και εμένα πάνω εκεί να έρθω. Πάρτε με και εμένα πάνω εκεί να έρθω. Για να σας χορεύω είμαι αέρικο. Για να σας χορεύω είμαι αέρικο.

0: απόλαυση.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
3: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
0: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ θερμοσύ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε,
10: ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πολλές, μα πάρα πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε, διότι είναι Παρασκευούλα αφενός. Αφετέρου όμως, η δισιογραφία δεν μας αφήνει σε ησυχία, μας κρατά σε εγρήγορση. Είναι πολλά τα θεματάκια, πάρα πολλά τα θέματα. Ενδιαφέροντα, πολλές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι γωνιές της ειδησιογραφίας για το τελευταίο 24ωρο. Θα τα πούμε όλα, θα τα συζητήσουμε όλα, θα κάνουμε παρεΐτσα για όλα. Και βεβαίως εσείς εκεί έξω που είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας, θα μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Να τα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά, διότι έχουμε φτάσει ήδη στα 4 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Απέναντι μου είναι ο Γιώργης ο Νταβαρίνος. Καλημέρα σας, κύριε Νταβαρίνε. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά σε κάθε περίπτωση. Αν ακούτε λίγο την φωνή μου, ξέρετε, χρησιμοποιούμε μερικές φορές τη φράση «Πάνε όλα καλά» ή να βάλω τις φωνές. Εγώ έβαλα τις φωνές. Έβαλα τις φωνές. Τι να κάνουμε τώρα. Όταν χρειάζεται, πρέπει μερικές φορές να βάζουμε και τις φωνές. Διότι κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι εκεί έξω. Το λέμε και το ξαναλέμε. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 μπορείτε να καλείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή για να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν αυτά τα οποία θέλετε να πείτε και να ακουστούν στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε mail στο studio@realfm.gr. Επαναλαμβάνω, studio@realfm.gr. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, πάντα, πάντα αληθινά και πάντα Real FM 97,8. Παρακαλώ, ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, κύριε Νταβαρίνε, παρακαλώ.

Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, 7 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Παρασκευούλα και όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται, να έχετε μια πολύ επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Να το περάσετε όσο πιο καλά μπορείτε.

Έτσι, μπράβο, να μην σας ενδιαφέρει αν γενικότερα η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη και όλα τα σχετικά, η Παρασκευή έχει τη δική της σημασία και η επόμενη Παρασκευή θα έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, διότι θα είναι παραμονές της Παναγίας μας. Ο ήλιος έχει ένα τίλι εδώ και αρκετή ωρίτσα, από τις 6:31 πρώτα λεπτά. Τώρα μην βάζετε να κάνω τις αφαιρέσεις. Κάνει παιχνιδάκια ακόμα εκεί πίσω από την Πεντέλη, μας ψιλοκρύβεται, αλλά όπου να είναι, νομίζω ότι θα δούμε και εμείς εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM τον ήλιο σε αυτό τον καταγάλανο Αττικό ουρανό. Έτσι, ξέρετε, για να συμπληρωθεί αυτή η πανέμορφη εικόνα. Ο ήλιος θα δει 29 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μπορεί να μικραίνει η μέρα, αλλά το μήκος της είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό για να τα προλάβετε όλα. Διανύουμε τη 219η ημέρα του έτους. Γιορτάζουν ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέρο και ο Νικάνορ. Δεν το ξέρω το όνομα. Όποιος έχει βαφτιστεί με αυτό το όνομα, εδώ είμαστε και κάτι θα κάνουμε. Ξέρετε το κόλπο. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Πολλές καλημέρες.

0: Υπάρχει μια βεντά για πάρα πολλών θεμάτων. Μαζί θα περπατήσουμε σε αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας. Μαζί θα τη χαρτογραφήσουμε. Πολλές καλημέρες σε όλους όσοι είσαστε από πάρα πολύ νωρίς εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για όλους εμάς. Όσοι πηγαίνετε τώρα στη δουλίτσα σας, να ξέρετε ότι τα πράγματα, εδώ βλέπω στο χάρτη της κίνησης, είναι όλα καλά, όλα ανθυρά. Ο άγνωστος οδηγός δεν ταλαιπωρείται σε κανένα σημείο της Αττικής, εκτός από το λιμάνι του Πειραιά, τα οποία πλοία μέχρι τις 8 η ώρα τα μεγάλα αναχωρούν. Όσοι πάντως ταξιδεύετε και δεν έχετε ξεκινήσει, ξεκινήστε. Είναι πάρα πολύ άσχημο να βλέπετε τον καταπέλτη να κλείνει. Έχει κίνηση και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη φορά το λιμάνι του Πειραιά. Είναι λογικό. Φεύγετε πουλάκια μου, είναι και Σαββατοκύριακο. Το αντιλαμβανόμαστε. Πάρα πολύ καλά να περάσετε και πάντα με προσοχή. Διότι σήμερα διαβάζω εδώ ότι είναι και η Διεθνής ημέρα μπύρας. Χαλαρά, ε! Και πάντα να μένει ένας ο οποίος να μην έχει πιει, για να οδηγήσει. Για να σας γυρίσει με ασφάλεια από εκεί που σας πήρε. Ξέρετε, διαβάζοντας ότι είναι η Διεθνής ημέρα μπύρας και δεδομένου ότι η ακρίβεια... Δεν αλλάζει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έβλεπα και κάποια δημοσιεύματα, κάποιοι προσπαθούσαν να πούν ότι εντάξει, το πράγμα πάει καλύτερα, ότι κάποια προϊόντα έχουν παραμείνει χαμηλά. Τις τύφλες μας υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν παραμείνει χαμηλά. Αλλά από εκεί και έπειτα, βλέποντας αυτό, θυμάμαι ότι σε χώρες παραγωγής μπύρας, όπως το Βέλγιο παραδείγματος χάρη, πηγαίνεις, Γιώργη μου, οπουδήποτε για να πάρεις μπύρα και σου φέρνουν κάτι τεράστια ποτήρια τα οποία έχουν 1 ευρώ, 1,20, 1,5 ευρώ, διότι είναι παραγωγή εκεί εσωτερική. Εμείς τα δικά μας προϊόντα που είναι εσωτερική παραγωγή, για ποιο λόγο τα πληρώνουμε ο Κούκος Αηδώνη, δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα. Βεβαίως, όσον αφορά στα ταμπλό της βενζίνης, βοήθειά μας να κάνουμε το σταυρό μας, τα πάντα είναι στα ύψη. Σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και το Θεοδόση Πάνου, τον αστυνομικό μας συντάκτη, προκειμένου να μας δώσει τις λεπτομέρειες, διότι η 46χρονη, ξέρετε, αυτή από την Μαρφίν που κατηγορείται ότι εμπλέκεται, φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, θα μας τα πει ο Θεοδόσης, βρίσκεται επί ελληνικού εδάφους. Όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, για να δούμε, κάτι ακούγεται, κάτι διαφαίνεται, μήπως τελικά φτάσουμε στο σημείο να λέμε, τώρα που πλησιάζουμε στην μεγάλη γιορτή, τη δική μας γιορτή που γιορτάζει στις 15 Αυγούστου η μητέρα όλων μας, μήπως υπάρξει κάτι, ρε παιδάκι μου, μήπως ηρεμήσουμε τουλάχιστον από το συγκεκριμένο μέτωπο, διότι έχω την εντύπωση ότι όσο υπάρχει και αναμουχλεύεται αυτή η ιστορία, τόσο τα πράγματα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και στο ενεργειακό κομμάτι. Απόλυτα συνδεδεμένος ο πόλεμος αυτός από τις εχθροπραξίες και από την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Όλα βεβαίως θα τα πούμε, όπως θα πούμε και τα πολιτικά, όπως επίσης θα σας δώσουμε ρεπορτάζ και από τις δύο χθεσινές δραστηριότητες του Πρωθυπουργού. Πήγε και στην ΑΔΕ, θα έχουμε και τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για το My Agro, για αυτά τα οποία συμβαίνουν όσον αφορά στην Ευλογιά, για τις αποζημιώσεις, τις επιδοτήσεις, τα πάντα θα συζητήσουμε με τον κύριο Ανδριανό. Βεβαίως θα συζητήσουμε και θα σας δώσουμε και ρεπορτάζ από την Κεντρική Επιτροπή Βιομηχανίας. Τι είναι αυτό, μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Βρε τι είναι αυτό, βρε τι θα κάνει, όλα θα τα πούμε εδώ. Αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με τις πληροφορίες που έχει να μας δώσει ο Θεοδόσης Πάνου, ο αστυνομικός μας συντάκτης που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι, Θεοδόση μου, η 46χρονη βρίσκεται στη χώρα μας. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Για αυτήν την ώρα που μιλάμε είναι στα κρατητήρια στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στον 7ο όροφο και περιμένει την μεταγωγή της στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό. Αρχικά για το ένταλμα σύλληψη, για την άσκηση του ένταλματος σύλληψης και εν συνεχεία ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για την απολογία της. Ως γνωστόν, η 46χρονη κατηγορείται ότι συμμετείχε στην ομάδα η οποία, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, κατηγορείται για το έγκλημα στην, αυτό το φρικτό έγκλημα στην Μαρφίν, μια ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία. Τώρα, η ίδια από την αρχή που έγινε γνωστό ότι είχε εκδοθεί σε βάρος της ένταλμα σύλληψης, είπε ότι ουδεμία σχέση έχει με τις κατηγορίες που της αποδίδονται, κυρίως δε από την έκθεση, ανάλυσης φωτογραφικού υλικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, και επίσης από την πρώτη στιγμή εκδήλωσε την πρόθεσή της να φτάσει στην Ελλάδα ώστε να παρουσιαστεί στην δικαιοσύνη. Βεβαίως εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης με αποτέλεσμα την σύλληψή της αρχικά από τις Βρετανικές αρχές και στην συνεχεία, όταν πια το αίτημα έκδοσης έγινε αποδεκτό από το δικαστήριο στο Λονδίνο, κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών έφτασε στην Βρετανική πρωτεύουσα και το, κατά τη διάρκεια της νύχτας ταξίδεψαν μέχρι την Αθήνα, όπου έγινε και η μεταγωγή της στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, Σπύρο, να σας πω ότι όσον αφορά τα στοιχεία, άνευ εισαγωγικών η λέξη που αναφέρονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι ένα τμήμα από την Ξανθιά, από Ξανθιά Κοτσίδα, που φαίνονταν από ένα μαύρο μαντίλι με το οποίο μία γυναίκα που βρίσκονταν ακριβώς έξω από τη Μαρφίν την ώρα του εγκλήματος και φαίνεται να φώναζε «κάψτε τους, κάψτε τους», από εκεί λένε οι αστυνομικοί ότι ταυτοποιείται η παρουσία της. Συν ένα φωτογραφικό, 2-3 φωτογραφικά καρέ πριν την Μαρφίν που τη δείχνει να περπατά στο πεζοδρόμιο κοντά στην περιοχή. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, τα στοιχεία αυτά είναι ισχνά και δεν είναι δυνατόν, εκεί λένε, να στηριχθεί η κατηγορία, ή τουλάχιστον αυτά υποστηρίζουν οι δικηγόροι της 46χρονης. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι που έχουν κάνει την έρευνα, εν προκειμένου η ελληνική αστυνομία και το ελληνικό FBI, υποστηρίζουν ότι η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη όσον αφορά την ενοχή αυτών των τριών ατόμων, δηλαδή τους δύο 42χρονους οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί και τις 46χρονους, τις οποίες την νομική αντιμετώπιση θα τη δούμε σήμερα.
0: Με τους άλλους τι γίνεται, ο ψηλός, ο ένας, ο άλλος, αυτοί έχουν...
1: Υπάρχουν δύο άτομα τα οποία, γιατί οι δύο προφυλακισμένοι, ο ένας φαίνεται να κατηγορείται ότι σπάει τον ιαλοπίνακα του υποκαταστήματος, και στη συνέχεια δύο άγνωστα άτομα, ο ένας ρίχνει μία μολότοφ και ο δεύτερος ενισχύει τη φωτιά ρίχνοντας επιπλέον έφλεκτο υλικό. Ο δεύτερος 42χρονος που έχει προφυλακιστεί, και σε αυτόν πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και 2-3 μορφολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα σημάδι στο μέτωπο, όπως είχε αποκαλύψει σε ρεπορτάζ η Real News, ένα σημάδι στο μέτωπο, ένα φυσικό σημάδι στο αυτή, δηλαδή σε ό,τι φαινόταν ότι υπήρχε ακάλυπτο εκείνη την ώρα που συντελούνταν το έγκλημα στην Μαρφίν. Εκεί για την περίπτωση αυτή υπάρχουν και 2-3 μορφολογικά χαρακτηριστικά. Για τον δεύτερο 42χρονο που φέρεται να σπάει τον ιαλοπίνακα, εκεί ταυτοποιούνται μόνο κινητά αντικείμενα, δηλαδή καπέλο, παπούτσια και ένα σακίδιο πλάτης. Για τους άλλους δύο τώρα που φαίνεται να παίζουν ωστόσο τον πιο σημαντικό ρόλο, δηλαδή τον άγνωστο άνδρα, τον ψηλό που πετάει την μολότοφ και τον δεύτερο που ενισχύει τη φωτιά με το έφλεκτο υλικό υγρό, οι πληροφορίες λένε ότι οι αστυνομικοί έχουν εστιάσει σε δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, πλην όμως τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι οι έρευνες βρίσκονται πάρα πολύ μακριά από την συλλογή στοιχείων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλημέρα μου, να είσαι καλά.

Ακούσατε λοιπόν τα του ρεπορτάζ όσον αφορά στις 46χρονοι αλλά και τους υπόλοιπους για το θέμα της Μαρφίν. Για να δούμε που θα πάει αυτό. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ήταν από τα, πώς να το πούμε τώρα, από τα ρεπορτάζ τα οποία όλοι μας με τον ένα με τον άλλο τρόπο είχαμε καλύψει τότε όσον αφορά στα γεγονότα της Μαρφίν, που πάντα όταν φτάναμε σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη σελίδα του θέματος, σφιγγόταν το στομάχι μας. Χρειάζεται να τα υπενθυμίσουμε? Ας μην τα υπενθυμίσουμε. Νομίζω ότι είναι γνωστό της πάσης το τι έγινε εκείνη την ημέρα. Το ακούτε το άσμα. Για πάμε για το αρχαίο μας γνωμικό. Με τον Πυθαγόρα θα ασχοληθούμε σήμερα. Μία από τις σημαντικότερες οντότητες που πάτησε ποτέ το ποδάρι της σε αυτό το πλανήτη. Ένα από τα πιο γνωστά αρχαία γνωμικά του Πυθαγόρα είναι το «ελεύθερον αδύνατον είναι τον πάθηση δουλεύοντα και υποπαθών κρατούμενον». Το οποίο σημαίνει ότι είναι αδύνατο να θεωρείται ελεύθερος αυτός που είναι δούλος στα πάθη του και κυριαρχείται από αυτά. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Αυτό πρέπει να τα ακούσουμε όλοι μας, ενδεχομένως πρώτος από όλους εγώ. Χρήση γάν η κρίσονα σιγής λέγειν. Πρέπει να σωπαίνεις ή να λες κάτι καλύτερο από τη σιωπή. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Κλείνω με αυτό, μπόνους. Αρχή πολιτείας απάσης νέων τροφά. Θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η ανατροφή και η παιδεία των νέων. Αυτό και αν είναι τροφή για μπόλικη σκέψη και ενέργειες από αυτούς οι οποίοι κρατάνε τις τύχες αυτής της χώρας, για να ξεκινήσουμε από τη δική μας γειτονιά, στα χέρια τους.

στις διάφορες και πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές της ατζέντας μας του ημερολογίου βλέπουμε ότι το 626 ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει το στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο στην οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος. Το 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανήρχεται τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Δεν είναι άλλο από το νοσηλευτικό ίδρυμα, από το νοσοκομείο Παιδών που φέρει το όνομα Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού εκεί, στην περιοχή Γουδή. Γιατί πάντα μα πάντα υπάρχουν και άνθρωποι που αγαπάνε την πατρίδα και θέλουν να προσφέρουν.

Οι αυτοψίες έχουν ολοκληρωθεί, μάλιστα σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια που προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Οι 206 έγιναν στην περιφερειακή ενότητα της Δυτικής Αττικής. Κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια. 118 κτίρια. 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων. 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει και το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Να ξέρετε ότι από την Δευτέρα, σύμφωνα με δήλωση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κ. Κατσαφάδου, εκεί στο γραφείο τύπου, κύριε Κατσαφάδο, επειδή προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αντιλαμβανόμαστε το φόρτο εργασίας, αλλά ξέρετε, η ενημέρωση πρέπει να είναι ποικιλότροπη και πολύπλευρη. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε σε κάποια άλλη στιγμή, όχι σε αυτή τη φάση. Από τη Δευτέρα πάντως, ο Δήμος θα έχει εκδώσει την ανακοίνωσή του ώστε οι πολίτες μετά το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν τα πρώτα χρήματα, δηλαδή το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Σύμφωνα με δήλωση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που είναι αρμόδιος για τα θέματα αρρωγής, του κ. Κώστα Κατσαφάδου, στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα η όλη διαδικασία. Οι άνθρωποι δεν έχουν που να μείνουν. Και ασφαλώς θα πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία για το πού θα διαμένουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα μου πείτε, θα τους δώσουν το ενίκιο, θα τους δώσουν 500 ευρώ. 500 ευρώ λέει για να νοικιάσουν σπίτι. Άντε να βρεις να νοικιάσεις σπίτι με 500 ευρώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι τα χρήματα. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γιατί θα μου πείτε τώρα γιατί γκρινιάζεις. Τα χρήματα τα οποία θα δοθούν. Εχθές μάλιστα ο κύριος Χατζηθεοδοσίου μας ενημέρωσε και μας είπε το εξής: ότι όσοι έχουν ασφαλιστήρια, ότι όσοι έχουν ασφαλίσει την περιουσία τους, θα πάρουν, έχουν το δικαίωμα της επιλογής ή να πάρουν το ένα βοήθημα ή το άλλο, ή το ένα να είναι συμπλήρωμα του άλλου. Δεν μπορούν να πάρουν και τα δύο. Διότι θεωρείται, λέει, παράνομος πλουτισμός. Φοβερό, έχεις χάσει το σπίτι σου. Έχει καεί το σπίτι σου. Έχει καεί η περιουσία σου γενικότερα. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς στα χωράφια ήταν η δύναμη παραγωγής τους. Όπως επίσης μας είπε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, η περιοχή έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές. Έχουν υποστεί ζημιές επαγγελματίες που είχαν μαγαζιά εστίασης. Αυτοί οι άνθρωποι πότε θα ανακάμψουν? Πώς θα ανακάμψουν? Πρέπει να υπάρξει λοιπόν και άλλου είδους μέρημνα από την πλευρά της πολιτείας. Και ασφαλώς να τιμωρηθούν οι ένοχοι.

Πολλές, πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα. Το ξέρετε, το ξέρετε. Το διότι αυτό που μου έκανε στο σήμα της νίκης, δύο λεπτά απομένουν. Γεια σου, Ελπίδα μου. Καλή σου μέρα. Την αγάπη μου. Καλή Παρασκευή να έχεις. Γεια σου, Πάνο. Πάνο μου, εννοείται. Εννοείται και θα σας φλωμώσω στην ενημέρωση σήμερα. Ο Πάνος το έστειλε στις 7 παρα 10. Ήταν ανυπόμονος. Φαντάζομαι ότι τώρα μας ακούς, Πάνο μου, οπότε θέλω να δώσεις παρουσία ο Νέαρ, παρακαλώ. Ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ, την καλημέρα μου. Γιατί με ξύπνησες πρωί, όπως λέει και το άσμα. Φυσικά στο ξυπνητήρι μου μιλάω. Εμάς η δική μας η δουλειά είναι να σας ξυπνάμε και να σας ενημερώνουμε, να ξέρετε. Γι' αυτό πληρώνομαι. Οπότε μην κατηγορείς εμένα, να κατηγορήσεις σίγουρα το ξυπνητήρι σου. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ και εσείς να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Καλημέρα, κύριε Σπύρο Παπαδάκη μου, γράφει η Παναγιώτα. Να ξέρεις αυτό το κύριε, μαχαιριά στην καρδιά, γροθιά στο στομάχι. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Σας ακούω. Ξύπνησα πρωί σήμερα ή μάλλον δεν κοιμήθηκα καθόλου, μου λέει. Για να πάω πρωί-πρωί για αποτελέσματα εξετάσεων. Σας ακούω, οπότε

0: συνέχεια. Παναγιώτα μου, να έχεις τώρα, δεν ξέρω αν είναι, πώς το λένε, εξετάσεις ρουτίνας. Εχθές ενημερώθηκα ότι έχω και εγώ να πάω να κάνω κάποιες εξετάσεις. Το μεταξύ, ρε παιδιά, ειλικρινά, αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται με τα ραντεβού. Κλείνεις ένα ραντεβού, θέλεις να κάνεις μια εξέταση, ρε Γιώργη, δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Θες να κάνεις μια εξέταση. Κλείνεις λοιπόν το ραντεβού και σου λένε μετά από 3 μήνες ή μετά από 2 μήνες. Εν πάση περιπτώσει, okay, επειδή δεν είναι κάτι επίγον, λες δεν πειράζει, περιμένω. Μέσα σε αυτούς τους 2 μήνες όμως δεν κλείνεις το ραντεβού, κλείνεις και την ώρα, διότι είναι ώρα που σε βολεύει. Αλλά δεν ξέρεις τι θα μάτα έρθει μετά από 2-3 μήνες. Εκτός του είχα ξεχάσει, πάλι καλά που ήρθε και η ειδοποίηση. Τώρα να δούμε πώς θα τα βολέψουμε όλα μαζί. Να δούμε, να δούμε. Χθες πάντως το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρουσίασε σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρω. Θα τα πούμε αναλυτικά, διότι με μαλώνει ο κύριος Νταβαρίνος. Διαφημισούλες, έχουμε και ειδήσεις σε τίτλους με την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Γρήγορα, πάμε, πάμε.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα.
3: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
4: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
1: Λατό FM, στους 103,3.
5: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Μετά μου λέτε μην γκρινιάζεις ρε Παπαδάκη. Πώς γίνεται να μην γκρινιάξω? Υπάρχουν και μερικοί ακροατές που μου λένε έλα μωρέ Παπαδάκη τώρα, το μπάρμπεκι σου φταίει. Καλύπτεις την κυβέρνηση και το Μητσοτάκι. Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Σε Σκύρο και Λακωνία. Και Λακωνία, κάτω. Στα δικά μου τα μέρη. Παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά. Θα κάνω επιτόπιο ρεπορτάζ και με τους συντοπίτες μου για να δω σε ποιο χωριό έχει γίνει αυτό το πράγμα. Στη Σκύρο, λοιπόν, θα ξεκινήσω από εκεί. Όπου η πυρκαγιά έχει λάβει διαστάσεις και βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνελήφθη μια 63χρονη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Στη Λακωνία τώρα στα μέρη μου συνελήφθη ένας άντρας 71 ετών ο οποίος άναψε φωτιά για χρήση ψισταριά σε οικοπαιδικό χώρο. Δηλαδή, τι άλλο παραπάνω να πούμε? Έχουμε και το φωνάζουμε και το λέμε. Όχι θερμές εργασίες, αφήστε, το λέμε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αλλά εδώ πέρα η βλακεία έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Είναι αυτό το οποίο λέμε. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους? Ατακάρα, ατακάρα αυτή, ατακάρα. 71 ετών, ο οποίος άναψε φωτιά για χρήση ψισταριά σε οικοπαιδικό χώρο. Λέμε μην κάνετε θερμές εργασίες. Λέμε μην ψήνετε, πηγαίνετε στο φούρνο της κουζίνας για να βάλετε να φάτε, να βάλετε τα οτιδήποτε θέλετε να ψήσετε για να φάτε. Αλλά όταν έρχεται ο κουμπάρος, με την κουμπάρα και τα παιδιά, δεν μπορούμε να μην τους φιλέψουμε με ένα μπάρμπεκιου. Να ορίσε τα χαΐρια. Η Ιωάννα από το Εγάλαιο, καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς μας θέλει. Μου έδωσε και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Κούρτη και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Λάμπρος από την Αύπακτο, καλημέρα με υγεία. Άκου Λάμπρο, να ξέρεις. Έχω κάνει έτσι μία σκέψη στο μυαλό μου. Μήπως αυτό το Σαββατοκύριακο καταφέρουμε επιτέλους και δεδομένου ότι σαν σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία και εγκαινιάστηκε μάλλον η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου, μήπως την πατήσουμε? Ναι. Το σίγουρο είναι, καταλαβαίνετε τώρα, έχουμε και ένα τάμα στις 22 του μήνα, το σκεφτόμαστε με τη Μαρία. Θα κάνουμε τώρα βόλτα, θα κάνουμε εκείνο το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι δικές μου οι σκέψεις. Ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος είναι απέναντί μου σε ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την καταγραφή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα μας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Δεν κάνουμε θερμές εργασίες και δεν κάνουμε μπάρμπικιου. Να το ξαναπούμε αυτό. Γενικότερα είμαστε προσεκτικοί. Και εσύ ο τύπος, ο Μερακλής, και εμάς μας αρέσει αυτό, Μερακλίδες είμαστε, που καπνίζεις μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν τελειώσει το τσιγαράκι σου, είτε στο τασάκι, και αν έχεις καινούριο τύπου αυτοκίνητο, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο τα νέου τύπου αυτοκίνητα δεν έχουν τασάκια, εάν μπορείτε εμένα να μου το εξηγήσετε, έχει καλώς. Γι' αυτό εγώ προτιμώ το γέρο μου. Το δικό μου αυτοκίνητο έχει πάνω κάτω τη δική μου ηλικία. Αλλά τουλάχιστον έχει τασάκι. Δεν το πετάμε όμως την κοπίτσα, δεν την πετάμε έξω. Έτσι ξέρετε και με steel dang, αυτό όχι. Τη σβήνει να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, κάναμε και διαγωνισμό ποιος θα πετάξει πιο μακριά τη γόπα. Τόσο βλαμμένα. Τόσο βλαμμένα. Τώρα λοιπόν από το παράθυρο δεν πετάμε έξω την κοπίτσα. Μπορεί να δημιουργηθούν άλλου είδους προβλήματα. Άιντε τώρα. Καλημέρα σας κυρία Παναγιώτα μου, καλημέρα σας, καλημέρα και σε σένα Νίκο μου, Παναγία μου, Νίκο, είναι πολύ μεγάλο το μήνυμά σου. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μήνυμά σου. Θα προσπαθήσω, σου υπόσχομαι, στο διάλειμμα να το δω και να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Προς το παρόν, Γιώργη θα μου κάνεις μια χάρη, επειδή είναι τραγουδάρα, αφότου μας πει τα αθλητικά μας ο κύριος Σταυρακάκης που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να το ξανακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρω ότι δεν ενδείκνυται, είναι αντιραδιοφωνικό, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε και τις αδυναμίες μας. Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, είναι εδώ κοντά μας. να μας πει τα αθλητικά δρόμενα. Έχουμε και μία πολύ μεγάλη εθνικού επίπεδου επιτυχία, σωστά?
1: Ναι, ένα μετάλλιο πριν από λίγη ώρα, καλημέρα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών, το νέο αίμα του κλασικού αθλητισμού που γίνεται στο Eugene του Oregon στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Evelyn Μητροπούλου πήρε στο μήκος το αργυρό μετάλλιο δεύτερη θέση, η 18χρονη πρωταθλήτρια του γυμναστικού στόχου Κηφισιάς, με 6 μέτρα και 44 εκατοστά, ένα εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ. 6.27 ήταν το πρώτο τσάλμα, 6.44 το δεύτερο. Εκεί περνάει η πρώτη στο αγώνισμα, αλλά έρχεται μετά η Γαλλίδα IDRO με 6.52 και αυτή κυριάρχησε. Η Μητροπούλου είχε τρίτο άλμα στο 6.21, άκυρο το τέταρτο, 5.99 το πέμπτο και 6.09 το έκτο. Αλλά με το δεύτερο άλμα της στο 6 μέτρα και 44 εκατοστά θα ανέβει στο δεύτερο σκαλοπάτι του Μπάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, μόλις στα 18 της χρόνια. Ακόμα το ξημερώματα τώρα είχαμε δύο συμμετοχές Ελληνίδων αθλητριών στους τελικούς. Η Μαρία Ραφαηλίδου έφτει στη σφαιροβολία με 16 μέτρα 25 εκατοστά. Η Βασιλική Σαμολαδά 10 στη δισκοβολία με 50 μέτρα και 45 εκατοστά. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο που ολοκληρώθηκαν τα πρώτα παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες στον τρίτο προκριματικό γύρο των διοργανώσεων που μετήχαν. Χθες το βράδυ στην Τούμπα, μπροστά σε 20.000 θεατές, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ ευνηδιάστηκε με τους Βέλγους να σκοράρουν το 16ο δευτερόλεπτο του αγώνα με τον Πέτκοβιτ. Από εκεί πέρα όμως είχε καλή παρουσία. Το 36 έχασε πέναλτι ο Μιχαηλίδης, το εκτέλεσε, το έβγαλε ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ. Ο Μίσου σκόραρε, αλλά είχε μπει στην εκτέλεση, είχε περάσει τη γραμμή πριν την εκτέλεση και έτσι ακυρώθηκε. Πρέπει να πω ότι ρωτήθηκε ο κύριος Λύση γιατί έβαλε τον Μιχαηλίδη και είπε ότι οι υπόλοιποι παίκτες που είναι στα πέναλτι ήταν στον πάγκο, δεν μπορούσε να. Γι' αυτό κατέληξε να βάλει τον Μιχαηλίδη. Ο Κωνσταντέλιας ακόμα είχε άλλο ένα πέναλτι και το πρώτο πέναλτι, αυτό που είπα, το κέρδισε ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε και ένα δεύτερο. Εκεί δεν έδειξε πέναλτι ο ρέφερι. Πήγαν στο ΒΑΡ, έκαναν επανεξέταση, αλλά τελικά υπέδειξε ο Ισπανός ρέφερι επιθετικό φάουλ από τον Ζίβκοβιτς και έτσι δεν υπήρξε παράβαση των ποινών. Ο ΠΑΟΚ ήταν κάποιες στιγμές καλός, όμως δεν μπόρεσε να δημιουργήσει σοβαρές φάσεις και να πάρει την νίκη σε ένα παιχνίδι που φάνηκε ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε καθαρό μυαλό, παρά το γεγονός ότι είχε κατοχή και προβλημάτισε στη δημιουργία των φάσεων. Τώρα την ερχόμενη Πέμπτη ο ΠΑΟΚ θα πάει στις Βρυξέλλες, όπου έχει πάει επανειλημμένες φορές, θα μην τα ξαναπούμε. Εντάξτε.
0: Ναι, πρόσεξε τώρα γιατί σε ακούει και ο Νίκος Ρογκάκος τι θα πεις για Βρυξέλλες.
1: Ναι,
0: γιατί συνήθως πηγαίνει ασφαλώς εννοείται. Ecofin, Eurogroup, όλα τα έχει περάσει.
1: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, την ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες ο ΠΑΟΚ θα πάει να διεκδικήσει την πρόκριση. Φυσικά είναι δύσκολη η αποστολή του γιατί είπαμε ότι έχει χάσει με 1-0. Αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορέσει να προκριθεί στα play-off του Europa League, θα πάει να διεκδικήσει την είσοδό του στο conference. Θα θυμίζω ότι την Τρίτη ο Ολυμπιακός είχε φέρει 0-0 με την Αιμέγεν, την Ολλανδική ομάδα, στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη 1-1 με τη ΤΣΚΑ Σόφια 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και έτσι λοιπόν έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα τους αγώνες ρεβάνς σε Ολλανδία, Βουλγαρία και Βέλγιο, που είναι πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες. Κλείνοντας και πριν ακούσουμε τον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τι είπε για το χθεσινό παιχνίδι, να σου πω ότι ο Βινίσιος Τζούνιορ, ο Βραζιλιάνος Άσος, μέχρι το 2032 ανανέωσε την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μοχάμετ Σάλαχ και επίσημα φόρεσε τη φανέλα της Τραμζοσπορ, θα είναι κάτοικος τραπεζούτας ο Αιγύπτιος Άσος που έφυγε από την Λίβερπουλ. Ο Ορτέγκα έφυγε από τον Ολυμπιακό, αποχώρησε και ανακοινώθηκε επίσημα από την River Plate. Επίσης ο Ούγκρος ο Βιτάλης στην ΑΕΚ, Ούγκρος διεθνής μέσος, και ο Γιαννούλης επισημοποιήθηκε η επιστροφή του τον ΠΑΟΚ, κλείνοντας να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Αλέσιο Λύση.
2: Δεν ήμασταν τυχεροί, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για την τύχη. Απέναντι στη Δυνάμο Κιέβου, στο εκτός έδρας μάτς, δεχθήκαμε νωρίς γκολ και κόρνερ στο πρώτο λεπτό. Πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στις αρχές του μάτς. Το ποδόσφαιρο είναι λεπτομέρειες. Όσον αφορά τη στατιστική, ήταν καλή, αλλά δεν με νοιάζει η κατοχή. Με νοιάζουν οι ευκαιρίες με τον Ζαφίρι, τον Τέιλορ, τον Τάισον, τον Γερεμέγεφ. Χάσαμε πέναλτι, χάσαμε ευκαιρίες, αλλά ίσως αξίζαμε κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να βελτιωθούμε. Αν μπαίναμε με περισσότερη σοβαρότητα, θα παίρναμε κάτι καλύτερο από το μάτς.
0: Λοιπόν, δεν πήγανε καλά οι ελληνικές ομάδες. Περιμέναμε καλύτερη εικόνα.
1: Δεν είναι άλλωστε ότι είναι Αύγουστος μήνας και λοιπά. Για όλους είναι Αύγουστος μήνας. Φυσικά τώρα μοντάρονται, γιατί το ανησυχητικό θα ήταν αν ήταν μονταρισμένες τώρα. Γιατί μετά θα είχαμε θέματα, αλλά χάσαν ευκαιρίες. Δηλαδή, εντάξει, το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, Σπύρο, ήταν καλό. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, εχνιδιάστηκε από τον γκολ που δέχτηκε, αλλά είχε έκανε κάποιες φάσεις. Το δεύτερο εκεί δεν μπόρεσε να βγάλει ουσία, όμως είχε μια καλή παρουσία. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Άντερλεχτ, να μην
0: ξεχνιόμαστε. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Ο Παναθηναϊκός με απογοήτευσε γιατί ήταν κακή η παρουσία του απέναντι στους Βούλγαρους και θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο μόνος που δεν έχει μαξιλαράκι. Δηλαδή, όλοι τους, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ, αν δεν μπορέσουν να προχωρήσουν στη διοργάνωση που μετέχουν, θα πάνε μια διοργάνωση κάτω.
0: Κάτω, ακριβώς.
1: Ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί από την ΤΕΣΚΑ Σόφια 1948, πάει πριν το 15 Αύγουστο. Φινάλε στι ευρωπαϊκέ διοργανώσει. Γι' αυτό πρέπει να περάσει.
0: Ναι, μου λύνεις δύο απορίες θέλω να μου λύνεις. Πρώτα απ' όλα, το conference είναι αυτό που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός, σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Την κλείνουμε αυτή την απορία μου. Την
1: δεν σημαίνει όμως γιατί είναι και αρκετά δυνατές ομάδες.
0: Βρε παιδί μου, δεν σου είπα ότι. Τώρα είναι δυνατές ομάδες όταν το πήρε ο Ολυμπιακός, ήταν αδύναμες.
1: Ναι, όχι. Του λέω ότι γενικά. Ωραία. Έχει πολύ δυνατές ομάδες και το conference.
0: Συμφωνώ.
1: Έχει κάποιες φυσικά μικρομεσαίες, όμω χάρη τώρα. Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948 που είδαμε έπρεπε να είναι.
0: Ωραία, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Η ΤΣΕΣΚΑ 1948 είναι η ΤΣΕΣΚΑ Σόφια.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αυτή διασπάστηκε το 2016 από την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην ομάδα του στρατού. Διασπάστηκε γιατί είχαν κάποια θέματα εκεί εσωτερικά και έγινε μια άλλη ομάδα, η ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948. Και υπάρχει και η
0: το 1948 πού παραπέμπει, τόσοι είναι οι φίλαθλοι, τι ακριβώς.
1: Όχι, κάποια επέτειος είναι κάτι είναι, όμως πρέπει να σου πω ότι η ΤΣΚΑ η κανονική που θυμάσαι εσύ,
0: ναι.
1: Είναι μια υποψήφιος, είναι υποψήφια να παίξει πάνω στον Όφη, γιατί χθες το βαστούμι της Γεωργίας κέρδισε την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 3-0 και θα αντιμετωπίσει τον Όφη, αν θα προκληθεί, αλλά με το 3-0 φαίνεται ότι προκλίνεται, στα play-off του Europa League.
0: Εντάξει, okay, μου έλυσες εν μέρει αρκετές απορίες. Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
1: Λέω ότι για όλους είναι Αύγουστος.
0: Εντάξει,
1: και δεν
0: για όλους είναι Αύγουστος, ακριβώς.
1: Θέλει πολύ προσοχή, αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ πονηρά και θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Εντάξει, δεν είναι. Και φυσικά πρέπει να μαζεύουν και βαθμούς, γιατί το χθεσινό του ΠΑΟΚ είναι και οδυνηρό για το θέμα των βαθμών. Θα μου πεις, αν σε νοιάζει, δεν είσαι ΠΑΟΚ. Δεν έχει σχέση. Μαζεύεις βαθμούς
0: για τη χώρα. Ακριβώς.
1: Για να μην δεινοπαθείς αυτά το καλοκαίρι να παίρνει φανό τη χάρη όπως η ΑΕΚ που μπαίνει απευθείας στα play-off μια διοργάνωση. Και δεν πάει στο δεύτερο, στο τρίτο, ή παλιότερα υπήρχαν και στον πρώτο. Λοιπόν, γι' αυτό είναι σημαντικό να μαζεύεις βαθμούς.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πάρα πολύ αναλυτική αθλητική ενημέρωση.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό θρίλερ από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Προσοχή προς την στην πλευρά εκεί, στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτου στο Μοσχάτο. Από νωρίς υπήρχε η πληροφορία, το γεγονός μάλλον, ότι εγκαταλελειμμένο κτίριο έπιασε φωτιά στη συγκεκριμένη περιοχή, στο συγκεκριμένο σημείο, έπειτα όπου ασφαλώς οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν. Θα σας κρατάμε ασφαλώς ενήμερους και εμείς εδώ από την εκπομπή και πολύ περισσότερο η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη από τα Δελτία Ειδήσεων του Real FM. Ούτε στην Τούμπα λέει να ήσουν ο Αβραάμ. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, καλά έκανες και φώναξες Σπύρο. Εδώ το κάνουμε όταν πρέπει και δεν είναι πάντα για σύνθημα. Ωραία, το κρατάω. Διεθνή ημέρα μπίρας, Διεθνής ημέρα μπίρας, και αλλά εμείς εδώ γελάμε, διότι είναι κάθε μέρα ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Εκεί Γερμανία, Βέλγιο, γενικότερα η μπυρίτσα είναι και φτηνή. Μιλάμε για μπύρες όμως εκεί σε αυτές τις χώρες, επειδή είναι μπόλικη η παραγωγή τους. Μιλάμε για μπύρες, παιδιά, οι οποίες είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, ποτό, είναι άλλο πράγμα, είναι άλλο πράγμα. Σας λείψαν οι δημοσκοπήσεις? Δεν ξέρω αν σας λείψαν οι δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις αυτό το χρονικό διάστημα, εμείς ζητήσαμε από τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, έτσι να κάνουμε μια μικρής διάρκειας συζητησούλα για τα πολιτικά δρόμενα και γενικότερα να μας εξηγήσει. Καλημέρα σας κύριε Πιστόλα. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής συμπεριφοράς εκλογικού σώματος, παρακαλώ πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Δόξα τω Θεώ, την παλεύουμε. Ακόμα Λουξεμβούργο ή έχετε έρθει προς τα μέρη μας?
1: Όχι, ακόμα πάνω είμαι. Ακόμα
0: πάνω. Μια χαρά, μια χαρά. Και εκεί έχετε καλές μπύρες.
1: Και εδώ έχουν καλές μπύρες, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Και είναι και φτηνές κιόλας. Γιατί έλεγα νωρίτερα, λόγω του ότι είναι η διεθνής ημέρα μπύρας, έλα το είπα, ότι εκεί έχετε εκπληκτικές γενικότερα, στο Βέλγιο, στη Γερμανία.
1: Κυρίως Βέλγιο-Γερμανία. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ δεν είναι τίποτα φθηνό στη Λουξεμβούργο, αλλά ναι.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, αλλά θα σας έλεγε και ένας έτσι παλιός υπουργός οικονομικών, ναι, αλλά εκεί παίρνετε πολύ υψηλούς μισθούς.
1: Ναι, εντάξει, αν το πας συντηρητικά.
0: Αν το πας συντηρητικά, μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας πώς είναι τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Βλέπουμε γενικότερα... Ναι, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, με το γεγονός ότι το κόμμα της Χιλιάδης Χριστιανού έχει αρχίσει και, δεν θα πω φιλορόι, αλλά θα πω ότι έχει σοβαρότερα προβλήματα, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια φάση που περιμένουμε μια ακόμα κίνηση. Περιμένουμε να σπάσει ο πάγος στην εκλογική λίμνη και από τα δεξιά. Έχει σπάσει από τα αριστερά, έχει γίνει το ανακάτεμα πρώτο, έχει βγει πάνω ο κύριος Τσίπρας, να δούμε αν θα κρατήσει. Τώρα στα δεξιά έχει μεγαλώσει η αγορά, έχουν γίνει τα μικρά μαγαζιά, έχουν μεγαλώσει, είναι ένα, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Και περιμένουμε να δούμε το κόμμα του κύριου Σαμάρα για να δούμε και εκεί και στα δεξιά πώς θα γίνει το μάζεμα. Δηλαδή που θα μαζέψει ψήφους και κάποια κόμματα θα αφήσει εκτός βουλής.
0: Πρώτον, πώς βλέπετε, γιατί βάλατε έναν αστερίσκο όσον αφορά στον κύριο Τσίπρα, να δούμε αν θα αντέξει. Είπατε κύριε Πιστόλα,
1: αν θα κρατήσει
0: αυτές τις δυνάμεις.
1: Ναι. Η λογική λέει ότι θα κρατήσει.
0: Πάντως φαίνεται, δεν ξέρω εάν εσείς τις ημερίζεστε, φαίνεται μία τάση ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές, ότι σιγά σιγά ολοκληρώνει και όλας έχει την πολυτέλεια του χρόνου για να ολοκληρώσει το rebranding που θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Από τη μία ναι, και από την άλλη έχει χρόνο για να φανούν αδυναμίες και λάθη.
0: Ναι.
1: Και να γίνουν λάθη. Δηλαδή είναι διπλό. Τώρα, ο Γιώργος Τσίπρας έχει στρατηγική δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Όχι δύο κοντινές, δύο τετραετιών. Τώρα αυτό φαίνεται, αν πάρει τα ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα έχει πετύχει τον πρώτο του στόχο. Τον στόχο αυτών των εκλογών, που είναι δεύτερη θέση, με μεγάλη διαφορά από τον τρίτο.
0: Εσείς βλέπετε, δηλαδή, βλέπετε η Ελλάς να έχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, και αναφέρομαι στα δύο κόμματα ονομαστικά.
1: Λόγω των δημοσκοπήσεων.
0: Ναι, λόγω των δημοσκοπήσεων.
1: Εάν φτάσουμε δηλαδή σε ένα 17-11, δεν είναι μεγάλη διαφορά, δεν είναι μικρή. Εάν το πετύχει αυτό, τότε έχει μπροστά του 3 χρόνια, 4, όσο θα διαρκέσει η νέα κυβέρνηση, για να κάνει τις κινήσεις οι οποίες απαιτούνται να ανεβάσει το ποσοστό του πάνω από το 20-25%. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι ο πρώτος στόχος του, εάν φτάσουμε στις εκλογές με αυτά τα ποσοστά τα οποία υπάρχουν τώρα, θα επιτευχθεί.
0: Η Νέα Δημοκρατία, πόσο τη βλέπετε, πόσο κοντά ή μακριά τη βλέπετε σε σχέση με τα ποσοστά που χρειάζεται για αυτοδυναμία, κύριε Πιστόλα?
1: Την βλέπω πιο κοντά στα ποσοστά που να παλεύει τον πόνους, από ό,τι στα ποσοστά που να παλεύει την αυτοδυναμία.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν ένα κόμμα Σαμαρά μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση, μάλλον να προκαλέσει ένα αποτέλεσμα πολύ δυσίωνο για τη Νέα Δημοκρατία, που να είναι το ποσοστό κάτω από το 25%.
1: Θα έλεγα περισσότερο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη Νέα Δημοκρατία θα είναι ούτως ή άλλως στη νέα κυβέρνηση.
0: Οπα, τώρα, οπότε, να σας πω, βλέπω ότι θα πάμε και μετά τις 8. Εξηγήστε το μας αυτό.
1: Κοιτάξτε, εάν η Νέα Δημοκρατία σε αυτή είναι τώρα στο 29, ας πούμε, κάπου εκεί μπορεί να είναι, με ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο έχει υποτιμηθεί πολύ από το Μαξίμου αρχικά, μπορεί να φτάσει στο 26. Να χάσει 3 μονάδες.
0: Ναι.
1: Θέλετε να χάσει 2 μονάδες. Να χάσει τόσο λίγο, να πάει στο 27. Το 27 είναι μια βουτιά από το 25. Και 27 να πάρει, πώς θα πάει σε δεύτερες κάλπες? Με τι αφήγημα? Δώστε μου άλλες 10 μονάδες να είμαι αυτοδύναμος? Όχι. Θα πρέπει να πάει σε συγκυβέρνηση. Εάν πάει σε συγκυβέρνηση, μένει πρωθυπουργός αυτός ο οποίος από το 41 πήγε το κόμμα στο 27. Αυτό είναι να το αποφασίσουμε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα στο Μέγαρο Μαξίμου λένε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, δεν μας πλήγει, δεν φαίνεται να έχουμε πρόβλημα με το επικείμενο κόμμα, με το ανακοίνωση κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ότι δεν αντλεί δυνάμεις από τα ποσοστά τα δικά μας, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπολογίζουν το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές. Τι γίνεται με το 1 εκατομμύριο των ψηφοφόρων που χάθηκαν στη διαδρομή από τις εθνικές εκλογές του 23 μέχρι και τις ευρωεκλογές του 24?
1: Αυτό υπολογίζουν, είναι αλήθεια, υπολογίζουν το 28%, και άρα λένε δεν μας επηρεάζει πολύ. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, αλλά ας πούμε ότι έχουν δίκιο και δεν τους επηρεάζει πολύ. Τους επηρεάζει 2 μονάδες, 26.
0: Ναι.
1: Απλό είναι. Ακόμα και λίγο να τους επηρεάζει είναι πολύ, γιατί είναι λίγο πάνω από το όριο και μένουν ακόμα 10 μήνες. Δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία έχει κυβερνήσει 7 χρόνια έχει ακόμα 10 μήνες μπροστά της, με όλη τη δυσαρέσκεια που υπάρχει, που είναι απολύτως λογικό για κυβέρνηση 7 ετών, και θα προσπαθήσει να το γυρίσει μέσω ΔΕΘ. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Μπορεί και να τα καταφέρει, δεν το ξέρεις.
0: Γι' αυτό έχει βάλει και πάρα πολύ ψηλά τον πήχη ο κύριος Μητσοτάκης, κατά δήλωσή του, έτσι, δημόσια το έχει πει, ότι η φετινή ΔΕΘ είναι πάρα πολύ σημαντική. Και γι' αυτό από ό,τι βλέπουμε, οι κινήσεις τουλάχιστον είναι προς την κατεύθυνση να είναι πάρα πολύ μεγάλο το καλάθι της ΔΕΘ και ιδιαίτερα γεμάτο.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και πέρυσι προσπάθησαν να κάνουν restart από τη ΔΕΘ, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Δεν τα κατάφεραν. Ανέβηκαν για 2 εβδομάδες. Και πέσανε μετά πάλι το ποσοστά.
0: Πού οφείλεται το γεγονός ότι έχει κολλήσει η βελόνα για τη Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά? Γιατί εντάξει, όσοι διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη, νομίζω ότι είναι εμφανέστατο το γεγονός ότι έχει κολλήσει η βελόνα των δημοσκοπικών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πιστόλα.
1: Κοιτάξτε, έχει χάσει. Καταρχάς έχει κάνει μετατόπιση προς άλλες εκλογικές. Άλλες εκλογικές αγοράς, άλλα εκλογικά κοινά, και έχει αφήσει ένα μεγάλο κομμάτι συντηρητικών ψηφοφόρων, το οποίο είναι ανέστιο αυτή τη στιγμή. Και ταυτόχρονα με την κίνηση αυτή, οι ψηφοφόροι έγιναν πιο συντηρητικοί όπως όλη την Ευρώπη. Βλέπετε τις αλλαγές οι οποίες γίνονται.
0: Ναι.
1: Άρα μεγάλωσε το κομμάτι το ανέστιο. Και επίσης τι έχει κάνει? Έχει πάρει κάποια μέτρα ή δεν έχει κάνει πράγματα, όπως με τους αγρότες, τα οποία έχουν δυσαρεστήσει εκλογικές ομάδες, όπως είναι οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που ήταν η ραχοκοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα είναι απόλυτο λογικό να είναι χαμηλά στα ποσοστά αυτή τη στιγμή και έχουν περάσει και 7 χρόνια, μην ξεχνάμε.
0: Σωστό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιστόλα. Να είστε καλά. Άντε, με το καλό να επαναπατριστείτε τουλάχιστον για τις ημέρες του καλοκαιριού, να κάνετε και κανένα μπάνιο. Γιατί το Λουξεμβούργο έχει πολλά ωραία πραγματάκια. Θαλασσίτσα δεν έχει όμως.
1: Θάλασσα δεν έχει, είναι αλήθεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και...
8: Η ώρα είναι 8.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Plateau FM.
1: Στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η κατηγορούμενη αφήχθη χθες το βράδυ στην Αθήνα, συνοδεία αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Μακελιό σε σχολείο στην Ταϊλάνδη. Μαθητής άνοιξε πυρ σκοτώνοντας έναν καθηγητή και τραυματίζοντας άλλα 4 άτομα. Ο δράστης στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο Μοσχάτο, καταστρέφοντας ολοσχερός εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτη. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται 2 άτομα κατηγορούμενα για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη που χρησιμοποιούσε γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος από την οποία προκλήθηκε η φωτιά. Στη Λακωνία συνελήφθη 70χρονος που χρησιμοποιούσε ψισταριά σε οικόπεδο. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν στο μεταξύ οι 3 κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικίου Σπάρτης οδηγείται ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί σειρά ετών τη σωρό του πατέρα του μέσα σε καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Φως θα ρίξει στην υπόθεση ιατροδικαστική εξέταση. Το Ιράν εξετάζει σχέδιο για απαγόρευση διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούς σε εχθρικές, όπως αναφέρει, χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται αυτή την ώρα σε πάνω από $80 το βαρέλι.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά η Εύελη Μητροπούλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών. Στην έκτη θέση ήταν η Μαρία Ραφαηλίδου στο τελικό της φεροβολίας, στη δέκατη θέση στη δισκοβολία η Βασιλική Σαμολαδά. Στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ έχασε στη Τούμπα με 1-0 από την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Πολλές καλημέρες. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα στη συμπρωτεύουσα. Καλημέρα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών της χώρας μας. Σε όλα τα χωριουδάκια. Ακριβώς. Σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας που μας ακούτε. Και μας ακούτε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ δυνατά. Διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Αλλά να ξέρετε, στην περίπτωση που δεν μπορείτε να μας ακούτε μέσω των FM, υπάρχει και άλλος τρόπος. Διότι τεχνολογικά είμαστε πάρα μα πάρα πολύ μπροστά. Να ξέρετε λοιπόν ότι η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Βασικό, πάρα πολύ βασικό. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android, παρακαλώ. Με αυτόν τον τρόπο μας ακούει ο Παύλος από το Ντίζελντορφ, μας ακούει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, μας ακούτε όλοι εσείς που βρίσκετε, η Μαρία, η κυρία Τρίφωνος, η οποία μας ακούει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την αγάπη μου, την αγάπη σε όλη την οικογένεια, τα έχουμε πει και είμαστε περήφανοι για το σόι μας. Σε κάθε περίπτωση να είσαστε προσεκτικοί πρώτον στο δρόμο, δεύτερον να απολαύσετε την ημέρα, διότι είναι εκπληκτική ημέρα. Εάν έχετε τη δυνατότητα, ασφαλώς να πάτε να βουτήξετε, να κάνετε το μπανάκι σας. Το πρωί που ερχόμουν, 29 με 30 βαθμούς Κελσίου έδειχνε το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου και να ξέρετε ότι η θερμοκρασία σήμερα γενικότερα θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιπτώσεις θα φτάσει και το 38 αράκι. Στα βόρεια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, οπότε στα βόρεια μπορείτε να πάτε να βρείτε και μια σκιά και να καθίσετε χωρίς να καπνίσετε, χωρίς να κάνετε μπαρμπεκιού, χωρίς το παραμικρό. Θα σας τραβήξω το αυτή. Έθριος λοιπόν προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Όσον αφορά στην κίνηση, εντάξει, τώρα έχει αρχίσει και μαζεύεται το πράγμα. Μάλλον απλώνεται, δεν μαζεύεται, διότι στη λεωφόρο Ποσειδώνος έχει πάρα πολύ κίνηση. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Ξεκινά η κίνηση από το μισό λεπτάκι να δω εδώ. Από το τελείωμα του Κηφισού, εκεί στο ύψος του Ειρήνης και Φιλίας, από εκείνο το σημείο και μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει ένα μποτιλιάρισμα συνεχόμενο. Κατά τα λοιπά να ξέρετε, εντάξει, χαλαρά είναι, με λίγο ερκοντοσιονάκι ακούγοντας Real FM και πίνοντας τον καφεδάκο σας. Νομίζω ότι πηγαίνετε στη δουλίτσα σας χωρίς να ταλαιπωρηθείτε ιδιαίτερα. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Να ξέρετε ότι θα ασχοληθούμε και με το εξής θέμα. Διότι είχαμε ένα περιστατικό πριν από 2-3 ημέρες εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Στη Νέα Πτέρυγα πέσανε, λέει, κάτι, έπεσε κάτι από το ταβάνι. Θα μας τα εξηγήσει ο διοικητής, ο κύριος Καρπούζης, τον οποίο μετά τις 8 και μεσή θα τον έχουμε στην παρέα μας. Βγήκαν ανακοινώσεις από κόμματα, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να δούμε ποια είναι η εικόνα, θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Καρπούζης. Επίσης να σας ενημερώσω ότι γύρω στις 9 και 4 θα έχουμε το Στρατή Νικολακέα. Είναι ο δικηγόρος, ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών. Λίγο να δούμε πώς πηγαίνει ο εξοδικαστικός. Είδα κάποια στοιχεία και θέλω να μάθω εάν τα στοιχεία αυτά είναι πραγματικά. Ότι πηγαίνει, λέει, καλά. Να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια, να δούμε τι γίνεται γενικότερα με, με τη συμπεριφορά των fans και όλα τα σχετικά. Να δούμε τι θα γίνει, αν έχει γίνει κάτι, αν πρόκειται να γίνει κάτι με την πρώτη κατοικία που να πάρει ευχή. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Νικολακέα. Έχουμε μια γεμάτη εκπομπή σήμερα. Και προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε και τον κύριο Γιάννη Αδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και τον εκπρόσωπο τύπου
του Πασόκ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Έχουμε πολλά πραγματάκια λοιπόν να κάνουμε και να πούμε. Καλημέρα στον Τόρπι. Καλημέρα, μου γράφει, καλή εκπομπή. Με υγεία για σας και όλους. Όλοι να έχουμε την υγεία μας. Πάνω απ' όλα υγεία. Υγεία. Πάνω απ' όλα. Έλα ρε Γιώργο μου τώρα, μην παίζουμε με αυτά τα θέματα. Έχουν χαθεί ζωές στη Μαρφίν, ρε φίλε. Ρε αδερφέ, έχουν χαθεί ζωές. Εμένα δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Γιατί στο κάθε τι πρέπει να βάζουμε ιδεολογικό πρόσημο? Το βασικό δεν είναι ότι έχουν χαθεί, δεν έχουν χαθεί ζωές? Δηλαδή, εντάξει, την αγάπη μου σε κάθε περίπτωση. Ο Θωμάς, καλημέρα Σπύρο. Μετά τη σύλληψη των ενόχων για τη Μαρφίν, πιστεύεις ότι θα συλληφθούν και οι ένοχοι για τον Καραϊβάζ? Και αν ναι, πιστεύεις θα γίνει πριν από τις εκλογές ή θα περιμένουμε και εκεί 16 χρόνια? Εντάξει, καταλαβαίνω που το πας, Θωμά μου. Όλοι θέλουμε. Πιστεύεις ότι υπάρχει έστω ένας δημοσιογράφος που δεν θέλει να υπάρξει, να εξυκνιαστούν όλες οι πράξεις, όλες οι δολοφονίες που έχουν μείνει ανεξυκνίαστες στη χώρα μας? Πιστεύεις ότι υπάρχει έστω κι ένας? Δεν ξέρω. Γεια σου ρε Θανάση, την αγάπη μου. Να το σιωσήν ονόματος ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας. Σπυράκο μου, γράφει, καλημέρα, την αγάπη μου. Καλές διαδρομές. Και μακριά από τους περίεργους. Σταθερά χέρια στο τιμόνι και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας, όλοι σας. Πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες τις εξελίξεις, γενικότερα όλα τα θέματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Επειδή βλέπω τώρα διαγώνια λίγο τα μηνύματά σας, να σας πω ότι ναι, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, για την τουρκική προκλητικότητα. Σας έχω ρεπορτάζ. Έχω διαβάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του Δημήτρη του Σταθακόπουλου στο ενικός.gr και θα τη μοιραστώ μαζί σας. Θα μοιραστώ μαζί σας πρώτα απ' όλα στοιχεία από την ανάλυση του κυρίου Σταθακόπουλου και γενικότερα να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Μέσα σε όλα αυτά έχω στο μυαλό μου και αυτά που μας είπε ο Χρήστος ο Μαζανίτης εχθές, διότι έχει ανεβάσει το επίπεδο της προκλητικότητας ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Πού το πάει, θα το συζητήσουμε μετά τις εφημερίδες. Πάμε να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας και να ξεκινήσουμε με την Contra News. Επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει τον Σαμαρά. Υποψήφιοι στις εκλογές με απόφαση Μητσοτάκη, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης. Το Μαξίμου υιοθετεί δεξιά πολιτική και επικοινωνιακή ατζέντα για να περιορίσει τις διαρροές ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ τώρα αυτό το ρεπορτάζ έρχεται και κουμπώνει και με τις κινήσεις που έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πήγε στο Αγαθονήσι, έχει ανεβάσει το μεταναστευτικό πριν τη Θέουτα, ανέβασε και έφερε στο δημόσιο λόγο το μεταναστευτικό ο κύριος Μητσοτάκης. Σας υπενθυμίζω από την συνάντηση την οποία είχε στο Σάλτσμπουργκ με τον Αυστριακό καγκελάριο. Μίλησε για το μεταναστευτικό. Μπήκε πολύ δυναμικά. Βουτιά 10% στην κατανάλωση καυσίμων. Χειρόφρενο στις μετακινήσεις με γιοταχή βάζουν οι Έλληνες λόγω ακρίβειας. Θυμάστε που σας είχαμε δώσει τα στοιχεία. Δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν θα περιμένει η κυβέρνηση πολύ ακόμα μέχρι να παρέμβει με διαφορετικό τρόπο και κάποια πράγματα τα οποία είναι ταμπού μέχρι σήμερα να τα χρησιμοποιήσει προς όφελος των πολιτών. Εχθές μάλιστα έφυγε μια επιστολή όπου ζητάει η Ελλάδα την ενεργοποίηση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής. Τι σημαίνει αυτό? Ασφαλώς και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, για να δούμε πού πηγαίνει. Πάντως ψάχνει να βρει κι άλλο δημοσιονομικό χώρο η κυβέρνηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ρήτρα διαφυγής, ανάσα 1 δισεκατομμυρίου για επενδύσεις στην ενέργεια, ορίστε, το γράφει και το έχει και στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Contra News. Περνάμε στην απογευματινή. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έξαρση στην Αττική, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Στα 65 κρούσματα στην Ελλάδα, 23 μέσα σε μία εβδομάδα, 6 οι νεκροί. Λοιπόν, σημαντικό ρεπορτάζ αυτό από την απογευματινή. Υπερόπλο το νέο Καναντέρ 515 που πετάει και τη νύχτα. Άμεσες παρεμβάσεις στη Δυτική Αττική μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, άλλο θέμα στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Ανάσα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής είναι το έτερο θέμα που έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα απογευματινή. Συνεχίζουμε με την Δημοκρατία. Business με τον Ερντογάν κάνουν οι Γάλλοι που παίρνουν το καλώδιο της Κύπρου, αποκαλύπτει η εφημερίδα Δημοκρατία. Με ισχυρά συμφέροντα στην Τουρκία και μόνιμη παρουσία στην Κωνσταντινούπολη, η Meridiam έχει επενδύσεις δισεκατομμυρίων, ενώ διεκδικεί γέφυρες και οδικές παραχωρήσεις στο Βόσπορο. Πώς θα συγκρουστεί με την Άγκυρα για το έργο όταν συναλλάσσεται μαζί της? Πιάστηκε στον ύπνο όλη η αντιπολίτευση, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Μας κοροϊδεύετε, διαδήλωση από τους πυροσβέστες στο Μαξίμου ανακοινώθηκε για τις 31 Αυγούστου, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Προχωράμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Αέρας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις. Βλέπετε ότι όλος ο συμπολιτευόμενος τουλάχιστον τύπος αναφέρεται στο θέμα της συμφωνίας, μάλλον όχι της συμφωνίας, της ενεργοποίησης που ζητά η χώρα μας της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Η επόμενη μέρα για τη Δυτική Αττική όλο το σχέδιο. Κυριάκος Μητσοτάκης, τέλος στην Ελλάδα του Ρουσφιετιού με την πλατφόρμα My Agro. Θα το συζητήσουμε αυτό κιόλας με τον κύριο Γιάννη Αδριανό λίγο αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Προχωράμε με την Εστία. Συνεχίζουμε με την Εστία.
Υπερπτήσεις πάνω από νησιά και παραβιάσεις άρχισε ξανά η Τουρκία. Μία μέρα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι, τουρκικό ντρόουν πέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι. Σταδιακή επιστροφή στις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και στις εμπλοκές με ελληνικά F-16, παρελθόν τα ήρεμα νερά, επιζητούν την ένταση. Νομίζω ότι εχθές ήταν τόσο αναλυτικό το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη. Πραγματικά. Θα σας δώσουμε και κάποια πραγματάκια τα οποία, ναι, φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει φύγει από την λογική της επικίνδυνης, της επιθετικής ρητορικής ο Ερντογάν και έχει περάσει στις επικίνδυνες και επιθετικές πράξεις. Ασφαλώς τα ήρεμα νερά νομίζω ότι ανήκουν στο παρελθόν, όπως και οι ήρεμοι εθέρες. Αυτά από το πρωτοσέλιδο, από το κεντρικό θέμα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, και η επόμενη εφημερίδα είναι η εφημερίδα των συντακτών. Φιέστα κοροϊδίας για τους αγρότες. Ψηφιακή πλατφόρμα My Agro, αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών. Περιφέρεια Αττικής, ψηφιακό παρατηρητήριο έργων από τον Νίκο Χαρδαλιά. Ελλάς, τα ηλεκτροφόρα καλώδια βλάπτουν σοβαρά τα δάση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Με ανακοίνωσή της, Ρένα Δούρου, 4 ερωτήματα για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Προσφυγικά Αλεξάνδρας, 15 Αύγουστος αντιδράσεων στην προπαγάνδα. Αναφέρει στα χτυπήματά της στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Επόμενη εφημερίδα η Καθημερινή. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Αυτοψία της Καθημερινής στο Πόρτο Γερμενό μετά την καταστροφή. Συγκλονιστική φωτογραφία. Πραγματικά. Που έχει ο Γιάννης ο Δημητριάδης. Στέκεται μπροστά σε ό,τι απέμεινε από το εξοχικό του σε συνοικία άσπρα σπίτια. Την Παρασκευή το πρωί είχε πάει στο Πόρτο Γερμενό προκειμένου να κάνει κάποια τελευταία μερεμέτια στο σπίτι, καθώς είχε βρει αγοραστή για να το πουλήσει. Όμως τον πρόλαβε η φωτιά. Είναι οι προσωπικές, τραγικές, ατομικές ιστορίες κάθε ανθρώπου που βιώνει μια τέτοια καταστροφή. Λοιπόν, η ρήτρα για την ενέργεια, αυτό το θέμα στην Καθημερινή. Η ρήτρα για την ενέργεια και το πακέτο της ΔΕΘ, έξτρα δημοσιονομικός χώρος έως 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα τουρκικά μαχητικά επέστρεψαν στο Αιγαίο, μία εμπλοκή και 17 παραβιάσεις σε μία ημέρα, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Καθημερινή. Τα νέα. Εμβόλιο νέας γενιάς. Θα χτυπά όλες τις μορφές γρήπης. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ΣΟΣ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πριν από την έκλειψη, ο ήλιος όπως δεν τον έχουμε δει ποτέ ξανά, εντυπωσιακές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης αποκαλύπτουν άγνωστα μυστικά. Για να δούμε τι κρύβει και αυτός ο ήλιος, ο οποίος έχει συμπληρώσει αυτό τον πίνακα ζωγραφικής στον καταγάλανο ουρανό της εδώ της Αττικής μας. Λοιπόν, θα χτυπά όλες τις... ναι, αυτό διαβάζω. Διπλάσια συντάξεις σε 20 μέρες σε 8.469 τυχερούς. Γιατί θα αυξηθεί κατακόρυφα το ποσό που εισπράττουν οι δικαιούχοι των συντάξεων χειρίας, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Έχει σειρά ο ριζοσπάστης. Οι λαοί έχουν τη δύναμη. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη. Συγκεντρώσεις της ΕΔΙΕ, σωματείων και φορέων, είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη. Καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, αλληλεγγύη και διεκδίκηση για να σταθούν στα πόδια τους τα πυρόπληκτα νοικοκυριά. Αυτά από το ριζοσπάστη. Εσπρέσο. Εσόρουχο αεροπειρατής. Εσπρέσο γκέρλ σε περιπέτειες. Όσα έγιναν πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο από Νάπολη για Αθήνα, τι μας λέει η ίδια. Η πατέντα με δονητή για το στρες της πτήσης πήγε να βάλει σε μπελάδες την Αναστασία Σουλιώτη. Τι ζούμε ρε παιδιά. Μόνη σαν την Καλιφόνη. Okay. Ο Ντικάπριο στην Άξο με το πιπίνι, είναι άλλο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Εσπρέσο, δεν τα έχω αυτά τα θέματα, συμπαθάτε με, εμάς είναι λίγο, ναι. Εγώ με του πολιτικού, τι να κάνουμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά από τις εφημερίδες με την Εσπρέσο ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ, να αγοράζετε εφημερίδες. Και βεβαίως να αγοράζετε Real News κάθε Κυριακή.

Διότι εκτός από θεματάρες, εκτός από συνεντευξάρες, η Real News έχει και δωράρες. Δύο σύνορα βασικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Θα ξεκινήσουμε κι εμείς. Εδώ το έχουμε πει από χθες με τον Γιώργη. Θα ξεκινήσουμε κι εμείς να παίζουμε Σουντόκου. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Να την αγοράσετε. Όχι τίποτα άλλο, διότι από εβδομάδα θα μας γκρινιάζετε και θα μας λέτε

0: Ειρήνη Κούρτη και θα σας καθοδηγήσει ασφαλώς. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Απέναντι μου είναι ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος. Στη ρύθμιση των ήχων και στις τραγουδάρες. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Η ακραία φτώχεια που για πρώτη φορά αντιμετωπίζει ως απειλή ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν μπορεί να γίνει αφορμή κοινωνικού αυτοματισμού για να στραφεί η εκπνέουσα μεσαία τάξη εναντίον των εργαζομένων, μαλώνοντας για το ποιος είναι πιο εξαθλειωμένος. Αναφέρει στο μήνυμά του ο Κώστας από τα Πατήσια. Γεια σου Μπάμπη μου, ο Μπάμπης ο μεταφορέας από το Εγάλαιο. Καλημέρα Σπύρο, καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ καλές διαδρομές, καλές μεταφορές. Και με προσοχή, να μην σας πιάσει πρώτα απ' όλα η μέση σας. Κατά δεύτερον, εκεί που πηγαίνετε στον δρόμο, να είναι όλα καλά και όλα ανθυρά. Όλα ανοιχτά στο διάβα σας. Καλημέρα Αθανάσιε. Βλέποντας τους ανθρώπους που χειροκροτούσαν, λέει, τον Δήμαρχο και τον άλλον που εξαιτίας τους, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Πάντως, ένα λεπτάκι, γιατί μου ήρθε η ενημέρωση. Ο Δήμαρχος κρίθηκε προφυλακιστέως. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη απόφαση της ανακρίτριας και του εισαγγελέα μετά από... Εντάξει, κράτησε αρκετές ώρες η ανάκριση. Προφυλακίστηκε ο Δήμαρχος και δύο ακόμη κατηγορούμενοι, αντιλαμβάνεστε, είναι εντάξει, για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Κατηγορούμενοι είναι. Τώρα το τι θα βγάλει η δικαιοσύνη είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως, οφείλω να σας πω, η ανακριτική διαδικασία ήταν ιδιαίτερα, κράτησε πάρα πολλές ώρες. Ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής. Γύρω στις 4:30 λέει ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία. Θα δούμε από εκεί και έπειτα τι θα γίνει, διότι το πόρισμα της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, είναι τόσο αναλυτικό, φαίνεται τόσο πολύ ξεκάθαρα από το συγκεκριμένο πόρισμα πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά από σπενθυρισμούς που προκάλεσαν η βίαιη αγωγή του δικτύου. Μας τα είπε εχθές και μας τα εξήγησε ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, περιβαντολόγος, το πώς ακριβώς πρέπει να γίνεται η όλη η μεταφορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα αιωλικά πάρκα. Νομίζω ότι, εντάξει, εδώ, γιατί ξέρετε κάτι, όταν διαβάζεις αυτή την είδηση, όταν έχεις αυτή την εξέλιξη και συγχρόνως διαβάζεις ότι από τις συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια που προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές και μάλιστα ολοκληρώθηκε η καταγραφή. Οι 206 έγιναν στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής. Έχουν κρυφεί κατεδαφιστέα 118 κτίρια. Καταλαβαίνουμε όλοι το ανυπολόγιστο των ζημιών. Σε 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων. 119 έχουν κρυθεί προσωρινά ακατάλληλα και 88 μόλις έχουν κρυθεί κατάλληλα. Δηλαδή, ασφαλώς και θα πρέπει να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Ασφαλώς και θα πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που δεν έκαναν καλά, δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Είτε πρόκειται για ιδιώτες, είτε πρόκειται για δημόσιους λειτουργούς. Και βάζω μια τελεία σε αυτό.
1: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά.

0: Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο, 9 καλεσμένοι και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά
5: δανείσουμε. FM. Στους 103,3.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Λατό FM στους 103,37,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Το μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγείται η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Μεταφέρθηκε χθες από τη Βρετανία στην Αθήνα συνοδεία αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Μακελιό σε σχολείο στην Ταϊλάνδη. Μαθητής άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας έναν καθηγητή και τραυματίζοντας 15 άτομα. Ο δράστης έθεσε τέλος στη ζωή του.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 25 στα Χανιά.
10: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος προς Μικράς Ασίας, στον Πειραιά και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά.

0: Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Χρήστος από την Κυψέλη αναφέρεται στη δραματική μείωση των υπαξιωματικών στις ένοπλες δυνάμεις και μάλιστα λέει τεχνικών σε συνδυασμό με την κατάργηση εφέδρων στο πολεμικό ναυτικό. Τώρα δεν ξέρω αν ανοίγει τέτοιου είδους δρόμους αυτό το οποίο λες. Μεταξύ μας πρέπει να σου πω ότι η εικόνα την οποία μας δίνουν από το αρμόδιο Υπουργείο, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, είναι τελείως μα τελείως διαφορετική. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες, γιατί βλέπω ότι είσαστε αρκετοί οι ακροατές που σας απασχολεί η επόμενη μέρα των ενόπλων δυνάμεων, θα το συζητήσουμε και μάλιστα και με τους ανθρώπους που είναι μέσα στο σύστημα και γνωρίζουν κάποια πράγματα παραπάνω από εμάς, έτσι. Γεια σου Θανάση, πότε θα έχουμε, λέει, το τσουνάμι, διακοπές φέτος, λέει, εμείς στα μπαλκονίσια. Εντάξει, μην νομίζεις. Εμάς το θετικό της ιστορίας είναι ότι έχουμε πολύ ωραία θέα από το ραδιοθάλαμο του Real FM. Έχουμε πολύ ωραία θέα. Έχουμε και καλή θέα, όμορφη θέα και από το κανάλι της Ναυτεμπορικής. Οπότε εντάξει, έχει κουμπώσει το πράγμα. Μέχρι εκεί όμως. Καλημέρα Σπύρο Παπαδάκη. Ο Λεωνάρδος, ενημερωτική εκπομπή. Ναι, αυτό να ξεκλειδώνουμε λίγο το μυαλό μας όλοι μαζί. Και εσείς εκεί έξω είσαστε καλύτεροι ρεπόρτερ μας και θέλω τη συνδρομή σας πάνω σε αυτό. Ο Κώστας μου λέει: δεν έχουν τα σάκι τα καινούργια αυτοκίνητα λόγω της αντικαπνιστικής εκστρατείας. Αν θες, αγοράζεις έξτρα. Καλημέρα. Αγοράζεις τα σάκι έξτρα ή το ζητάς τον εξοπλισμό. Λοιπόν, είχαμε ένα περιστατικό πριν από 2-24 ώρα, κάπου εκεί, στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Και μάλιστα υπήρξε και μια πάρα πολύ αυστηρή ανακοίνωση από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μας έκανε εντύπωση για να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου Κορίνθου. Ζητήσαμε λοιπόν τη συνδρομή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ του διοικητή του νοσοκομείου, του κυρίου Γρηγόρη Καρπούζη, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει, διότι διαβάζοντας την ανακοίνωση, κύριε διοικητά, αντιλαμβανόμαστε ότι έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έπεσαν σαθρά του βάρια, λέει, στην νέα πτέρυγα του νοσοκομείου. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Κοιτάξτε, πραγματικά δημιουργεί γέλιο και κλαυτσίγελο ένα περιστατικό ίσονος σημασίας που συνέβη στο νοσοκομείο μας, αλλά έχει πάρει τόσες διαστάσεις αδεξίτητα. Συνέβη το εξής. Στην καινούργια πτέρυγα των επικόντων περιστατικών, τα οποία ανακαινίστηκαν πλήρως και λειτουργούν, έγινε μια αστοχία, κρατήθηκε, μπερδεύτηκε τέλος πάντων σε κάποιο χώρισμα με ύφασμα που υπάρχει ανάμεσα στα εξεταστικά κρεβάτια, και με αποτέλεσμα να τραβηχτεί λίγο η ψευδοροφή και να πέσουν κάποια φελιζόλ. Αυτά τα φελιζόλ λοιπόν εμφανίστηκαν δεν ξέρω πώς, ότι κατέρευσε την ολόκληρη οροφή, κατέρευσε το νοσοκομείο, κατέρευσε όλη η πτέρυγα, δεν ξέρω και εγώ πόσα υπόθηκαν.
0: Εγώ διαβάζω από την...
1: Αποκαταστάθηκαν, συγγνώμη,
0: ναι, παρακαλώ,
1: αποκαταστάθηκαν
0: παρακαλώ
1: τα πράγματα μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και άμεσα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και έχουμε φωνάξει, έχει επιληφθεί η επιβλέπουσα αρχή, η οποία είναι η υγειονομική περιφέρεια, η έκτη υγειονομική περιφέρεια, η τεχνική υπηρεσία της έκτης υγειονομικής περιφέρειας, στην οποία ανήκουμε και ήταν και επιβλέπουσα αρχή. Έχει καλέσει τον εργολάβο να ελέγξει και αν τυχόν υπάρχει κάποια αστοχία, ακόμα και αυτή να... να επισκευαστεί, να φτιαχτεί, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Τώρα κύριε διοικητά, ηλίου φαϊνότερο, ότι υπάρχει αστοχία η οποία εκ των πραγμάτων δεν θα έπρεπε να υφίσταται αυτή η αστοχία, ειδικά σε μια πτέρυγα η οποία δόθηκε ουσιαστικά.
1: Πράγματι, αλλά δεν έγινε ελευθερία, δηλαδή δεν έγινε μόλις δημιουργήθηκε χωρίς λόγο, τραβήχτηκε η ψευδοροφή με κάποιο τρόπο και έπεσε. Ναι. αν τυχόν δηλαδή ξανασυμβεί, ίσως ξαναπέσει και αυτό θα το αποφευθεί.
0: Διαβάζω λοιπόν από την ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερικής Συμπαράταξης από το εξής. Αυτό που συνέβη στο νοσοκομείο Κορίνθου με τη στέγη να καταραίει μόλις μία εβδομάδα μετά τα χαμόγελα και τις κομμένες κορδέλες του κυρίου Γεωργιάδη συμπυκνώνει όλη την πραγματικότητα που ζούμε, μία κυβέρνηση που στείνει επικοινωνιακά σοου, τα υπόλοιπα εντάξει έχει να κάνει με το πολιτικό επικοινωνιακό κομμάτι. Δεν έπεσε λοιπόν, μας λέτε, καμία στέγη. Τραβήχτηκε.
1: Όχι, σας είπα. Μάλιστα. Η ψευδοροφή, η παθελιζόλ της ψευδοροφής έπεσε. Η εξφελιζόλ της ψευδοροφής.
0: Δοθήσεις ευκαιρίας. Πώς πάνε τα πράγματα, κύριε Καρπούζη? Είναι ένα καλοκαίρι ιδιαίτερα έντονο από πάρα πολλές πλευρές. Το νοσοκομείο της Κορίνθου αντιμετωπίζει όλα τα περιστατικά. Υπάρχει πληρότητα, εννοώ από άποψη νοσοκομειακών γιατρών, από την άποψη νοσηλευτών και πάει λέγοντας.
1: Η Κορινθία το καλοκαίρι τριπλασιάζει περίπου και πίσω και παραπάνω τον πληθυσμό της. Με αποτέλεσμα η πίεση να είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή φτάνουμε σε σημείο να συναγωνιζόμαστε σε περιστατικά μεγάλη νοσοκομεία. Συγκρινόμαστε.
0: Ναι.
1: Νοσοκομεία, μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα τα απεξελκόμαστε στις περιστάσεις των καιρών και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε. Θα έχουν προκηρυχθεί 8 θέσεις ιατρών, έχουν συνεχώς έρχονται βοήθειες από τα κέντρα υγείας. Θα μπορούσε, νομίζω ότι θα απεξελχόμαστε. Υπάρχουν ελλείψεις, ποτέ δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις. Υπήρχαν, μειώνονται, αλλά και υπάρχουν και θα υπάρχουν. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ παρακαλώ.
1: Θα απεξελχόμαστε και ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που ανταπεξέρχεται στη μεγάλη πίεση που δεχόμαστε.
0: Και αυτό είναι ίσως το μήνυμα το οποίο πρέπει να στέλνει ο κάθε διοικητής κάθε νοσοκομείου, διότι οι γιατροί πραγματικά και οι νοσηλευτές υπερβάλλουν αυτόν για να μπορέσουν.
1: Είναι τεράστια προσπάθεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρπούζη.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Την καλημέρα μου, ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου Κορίνθου. Λίγο για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, διότι εμάς μας έκανε τρομερή εντύπωση. Η αλήθεια είναι να σας πω την αμαρτία μου. Δεν το είχαμε αξιολογήσει το συγκεκριμένο περιστατικό. Όταν λοιπόν βγήκε η ανακοίνωση από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, λέμε τώρα τι έγινε, είναι δυνατόν? Σε καινούρια πτέρυγα έπεσε το ταβάνι? Δηλαδή, ο Αστερίξ και ο Βελίξ φοβόντουσαν μην τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Θα πηγαίνει στο νοσοκομείο και θα φοβάσαι μην σου πέσει το ταβάνι στο κεφάλι. Μας εξήγησε λοιπόν ο κύριος Καρπούζης ότι τα πράγματα ήταν ολίγον τι διαφορετικά. Να ξέρετε ότι θα προσπαθήσουμε και να επικοινωνήσουμε και με την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για να μας, σε περίπτωση που θέλουν, να τοποθετηθούν εκ νέου. Κύριε Νταβαρίνε, δικό σας. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

τελείωσε και όλο το πρώτο τραγούδι. Τι λες, ρε παιδί μου, και γιατί φώναξες? Λοιπόν, ο λόγος που καθυστέρησα είναι διότι έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κούρτη. Θέλω να δω λίγο εδώ και τα μηνύματάκια σας. Θα κάνω επιτόπια έρευνα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μου λέει: οι φωτογραφίες μιλάνε από μόνες τους. Εμείς βγάζουμε το ρεπορτάζ και θέλουμε να έχουμε όλες τις πλευρές. Όλες τις πλευρές. Την ίδια εικόνα, αυτό το οποίο μου γράφει Παναγιώτη, την ίδια εικόνα μας έδωσε και ακροάτρια, η οποία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ο Δημήτρης, ναι, τα όσα είπε, λέει, ο διοικητής του νοσοκομείου είναι η πλήρης μεταστροφή της πραγματικότητας. Αδέρφια μου, εμείς βγάζουμε το ρεπορτάζ και θέλουμε να έχουμε ενημέρωση από όλες τις πλευρές. Τώρα, από εκεί και έπειτα, τα συμπεράσματα είναι ασφαλώς δικά σας. Καλή εκπομπή μου στέλνει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Πω, πραγματικά πανικός. Η ευτυχία μου λέει, ναι, ασφαλώς. Δεν τα αφήνουμε, παιδιά. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Διότι υπάρχουν κάποιοι ακροατές και κάποιες ακροάτριες που μάλλον παρεξηγούν κάποια πραγματάκια. Εμάς μας ενδιαφέρει να βγαίνει η αλήθεια στον αέρα. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα, για να μην πω τελεία και παύλα, και που έχει γίνει και της μοδός το τελευταίο διάστημα. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Σε κάθε περίπτωση εμάς μας ενδιαφέρει να βγαίνει η αλήθεια στον αέρα. Και ασφαλώς θα συνομιλήσουμε εκ νέου με την... θα πάρουμε τηλέφωνο την κυρία Κουφού-Νικολάκου. Διότι κάποια πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίζουν. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα μα πάρα πολύ για την ετοιμότητά σας. Είναι πολύ βασικό αυτό να σας έχουμε δίπλα μας και να μας δίνετε το ρεπορτάζ. Είπαμε, εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Καλημέρα, Σπύρο. Μου γράφει ο Ανδρέας από τον Παγκράτη. Η βελτίωση του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποφυγή εξευτελισμού και ευτελισμού με μισθούς πείνας του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που διαφωνεί σε αυτό το οποίο αναφέρεις. Ασφαλώς και θα πρέπει να αμείβονται καλύτερα, γενικότερα οι ένστολοι. Όχι μόνο των ενόπλων δυνάμεων, οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί. Κάθε μέρα φεύγουν από το σπίτι τους, φυλάνε τη γυναίκα τους, τον άντρα τους αντίστοιχα, και δεν ξέρουν, ειδικά αυτοί που βρίσκονται στις περιπολίες κάθε μέρα, δεν ξέρουν τι θα τους συμβεί, χτύπα ξύλο. Ασφαλώς και θα πρέπει να αμείβονται. Διότι όταν είσαι στο καθήκον, όταν κάνεις την υπηρεσία σου, δεν μπορεί να έχεις στο μυαλό σου που να πάρει ευχή πώς θα τα βγάλω πέρα. Πώς θα πληρώσω το ενίκιο μου, πώς θα πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Γεια σου, ρε Βαγγέλη, ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Άκουσα, λέει, ότι... υπάρχει το ενδεχόμενο, έστω όσο απειροελάχιστη πιθανότητα, ο Μητσοτάκης να χάσει να μην είναι πρωθυπουργός, και ταράχτηκα. Δεν είναι ο καιρός για πειραματισμούς. Σταθερότητα και Μητσοτάκης για τουλάχιστον 20 χρόνια ακόμα, αναφέρει ο Βαγγέλης. Ναι, τώρα, Βαγγέλη μου, κοίταξε. Τις αποφάσεις τις λαμβάνει ο ελληνικός λαός. Προφανώς, ακούγοντας και τον Απόστολο Πιστόλα, κάνοντας την ανάλυση του. Νομίζω ότι ήταν διαφωτιστικότατος. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε ως ανάλυση πάντως είναι ότι υπάρχει, έχει κολλήσει η βελόνα των δημοσκοπικών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη της ΔΕΘ που έρχεται. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι, και το έχει κάνει αυτό διότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι είναι ακριβώς η τελευταία πριν από τις εθνικές εκλογές, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι βλέπει ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις και από τα αριστερά, από το λεγόμενο έτσι εμποδίζεται, παρεμποδίζεται η διεισδυτικότητα της Νέας Δημοκρατίας στο μεσαίο χώρο. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά ο Αντώνης Σαμαράς, το υπό ανακοίνωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που είναι ανάχωμα, και αυτό το βλέπουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουν κυλιόμενες, συνεχόμενες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, οι λεγόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις, που δείχνουν ότι οι κινήσεις που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς είναι ανάχωμα στο να μπορέσει να διεισδύσει και να επαναφέρει τους γαλάζιους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους το Μέγαρο Μαξίμου.
Γι' αυτό το λόγο και παίζει και το χαρτί της ισχυρής οικονομίας. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να είναι γεμάτο και ιδιαιτέρως ογκώδης στο καλάθι της ΔΕΘ. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε και η ενεργοποίηση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής. Τραγουδάρα έβαλες ρε Γιώργη. Δώσ' το.

Ο Γιώργος και η Αναστασία μας στέλνουν την καλημέρα τους. Σας απολαμβάνουμε, λέει. Είμαστε στην Κόμη Τίνου, στις Κυκλάδες. Πώς περνάτε εκεί, έχει αέριδες? Προσοχή, ε. Δεν πιστεύω κι εσείς να το κάνετε σαν τον 79χρονο εκεί πέρα το συντοπίτη μου. 70-71 κάπου εκεί τώρα, δεν θα τα χαλάσουμε στον ένα χρόνο. Πάντως πήγε και στη σε μπάρμπεκιου, λέει, μέσα σε οικόπεδο. Προφανώς περίμενε κόσμο ο άνθρωπος. Τι, έτσι θα τους αφήσει νηστικούς? Να ξέρετε ότι εμείς κάτω, στη Λακωνία, είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι. Θα ανοίξουμε το σπίτι μας, θα σας κεράσουμε και καφέ, θα σας φτιάξουμε και φαγητό, δεν θα φύγετε ούτε απότιστοι ούτε ατάιστοι. Αλλά ρε μεγάλε, δεν χρειάζεται μπάρμπεκιου, υπάρχει κι άλλος τρόπος. Διότι όσο διαβάζω ρε παιδιά τα αποτελέσματα της αυτοψίας στη Δυτική Αττική, δηλαδή μου γυρίζει το μάτι ανάποδα. Μου γυρίζει το μάτι ανάποδα. Σας είπαμε και για την εξέλιξη όσον αφορά στο κομμάτι το ανακριτικό. Προφυλακίστηκαν ο δήμαρχος και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά και είχαμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα και είχαμε και έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος και δύο άνθρωποι. Ο Δανός πιλότος, ο Έλληνας συντονιστής, δηλαδή ό,τι και να πούμε λίγο, έτσι, λίγο. Διαβάζω στο ενικός.gr, κοίτα να δεις που είναι στην πρώτη γραμμή ο νομός Λακωνίας. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη. Κλειδί ασφαλώς, το αναφέρει το ρεπορτάζ του ενικός.gr, είναι η ιατροδικαστική έκθεση. Για να δούμε, τα αποτελέσματα θα δείξει αν έχει κάνει και άλλου είδους αξιόπινες πράξεις ο συγκεκριμένος. Τα πρώτα ιατρικά ευρήματα, πάντως ιατροδικαστικά ευρήματα, δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια. Αναμένουμε τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Ο συνήγορός του αποδίδει την πράξη σε ψυχολογικούς λόγους. Ασφαλώς και εξετάζεται το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου, έτσι, γιατί έπαιρνε τη σύνταξη του μπαμπά. Η Ρουμπίνη, καλημέρα κύριε Σπύρο και καλή εκπομπή, με εκτίμηση. Η Ρουμπίνη, από ό,τι θυμάμαι, οδηγός ταξί η Ρουμπίνη. Γι' αυτό λέμε κάθε φορά καλημέρα σε όλους τους μικρούς ήρωες εκεί της καθημερινότητάς μας, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Να προσέχετε και μακριά από τους περίεργους. Η ακροάτρια, τώρα άμα το πω αυτό στον αέρα για την Κόρινθο, ενδεχομένως, γίτσες αγόρι μου, ενδεχομένως να δώσουμε στοιχεία, οπότε ας το αφήσουμε. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι εύκολο γενικότερα οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι προτιμούν να κάνουν πλέον τις μετακινήσεις τους με το πατίνι, γιατί τα έχουμε πει 500.000 φορές αλλά κανένας δεν μας ακούει. Πριν από δύο μέρες πάλι είδα αυτό τον φοβερό και τρομερό τύπο, φορούσε κοντομάνικο αυτή τη φορά διότι κάνει ζέστη, κατάλαβες. Τον συναντάμε στη λεωφόρο Κηφισίας κάθε τρεις και λίγο, τον συναντούσαμε. Ήταν με το κουστούμάκι του τις προηγούμενες φορές. Είχε την backpack, τον αναγνώρισα διότι είχε την ίδια backpack. Την έχω καταγράψει, αλλά ήταν με το κοντομάνικο, ήταν πιο έτσι καλοκαιρινό το mood. Πάλι όμως είχε την ίδια διάθεση όσον αφορά στο κομμάτι της ταχύτητας και του σημείου που βρισκόταν. Στη λεωφόρο Κηφισίας ευτυχισμένος με 70 χιλιόμετρα στη μέση του δρόμου. Στη μέση του δρόμου. Κάποια στιγμή έχει μπει αυτό το ρημαδιασμένο το νομικό πλαίσιο να εφαρμοστεί κιόλας. Λέω εγώ τώρα. Γεια σου ρε Γιώργο. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Περί εκλογών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι δεν έχει σημασία να αλλάζουμε κυβερνήσεις. Σημασία έχει να ψηφίζουμε για να δημιουργηθεί κράτος. Γιατί όταν έχουμε κράτος, όποιος και να κυβερνήσει θα τα κάνει καλά. Μην προσπαθούμε να αλλάζουμε μόνο χρώματα σε ένα αυτοκίνητο που πάει να τρέξει σε ράλι. Πρέπει να φτιάξουμε μια σωστή μηχανή για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Άλλο κράτος, άλλο κυβέρνηση. Εντάξει, την τελευταία λέξη τώρα γιατί μου το χάλασες. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό το οποίο γράφεις. Έχουμε διαφημισούλες. Διαφημισούλες με τραγουδάρα. Δελτίο ειδήσεων με δημοσιογραφάρα, την Ελένη την Κατσαμπέκη. Επανερχόμαστε δερμύτερη. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style γεμάτο μου. Η ώρα είναι 9.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγουστού, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Εδώ είμαστε, θα τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα, διότι μέχρι τις 10 έχουμε αρκετή δουλίτσα. Θα έχουμε και τον Στρατίδο Νικολακέα, τον νομικό σύμβουλο της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, θα δούμε που θα καταλήξουμε. Να δούμε αν τελικά θα υπάρξει πρόβλεψη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Να μας πει τι ακριβώς γίνεται ο κύριος Νικολακέας, που ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα. Ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, στις 9.30 περίπου, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Για να δούμε τι γίνεται επίσης με τις αποζημιώσεις. Εχθές ο Πρωθυπουργός πήγε στην ΑΔΕ. Εκεί που ουσιαστικά μέσω του My Agro που δόθηκε χθες στην προσχρήση έγινε, ολοκληρώθηκε και η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δούμε τι σημαίνει αυτό και όλα τα σχετικά. Περιμένω τα ερωτήματά σας, να ξέρετε. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, οριοθετήθηκε γρήγορα χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών. Ξεκίνησε πιθανότητα από σκουπίδια που βρισκόντουσαν στο εσωτερικό του κτιρίου. Για να δούμε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση. Ναι, επειδή με ρωτάτε, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, προσωρινά κρατούμενοι. Τόσο ο εργολάβος και ιδιοκτήτης της εταιρείας που εμπλέκεται στην υπόθεση. Μιλάω για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία, όσο και ο δήμαρχος, ο οποίος είναι επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Λοιπόν, στα μηνυματάκια σας θέλω να έρθω μέχρι να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νικολακέα. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Γεωργής Νταβαρίνος είναι απέναντί μου σε ρυθμίση των ήχων, έτσι για να ξανασυστηθούμε. Στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη, γίνεται ένας πανικούλης και από τα μηνύματά σας και στο τηλεφωνικό κέντρο. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ο Τάσος, καλημέρα Σπύρο από Νεάπολη, Νεάπολη Λακωνίας. Έλα ρε πατρίδα, την καλημέρα μου. Όσοι δεν έχετε πάει στη Νεάπολη, να πάτε να ξέρετε. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος. Πραγματικά οι περισσότεροι όσοι κατεβαίνουν εκεί προς εκείνο το πόδι της Λακεδαιμονίας καταλήγουν στη Μονεβασιά. Αλλά να ξέρετε ότι η Νεάπολη, εντάξει, είναι και η Ελαφώνησος που είναι και... θα περάσετε καταπληκτικά και θα φάτε και πάρα πολύ καλά. Να σας πω, έτσι για να... Από γαστρονομία πάμε πάρα πολύ καλά. Γεια σου Πάνο μου, την καλημέρα μου. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Ας πούμε, ο Πάνος αναρωτιέται αν το δασαρχείο, τα δασαρχεία του νομού Βιωτίας προστατεύουν τα δάση ή έχουν γίνει οι τροχονόμοι που διευκολύνουν, λέει, για διάφορα άλλα πραγματάκια. Δεν είναι τώρα έτσι τα πράγματα, με συγχωρείς. Κάθε άλλο. Έχετε κολλήσει σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Διαβάστε τον νόμο. Τα έχουμε πει 500 φορές και κάθε φορά που τα λέμε στον αέρα, κάποιοι από εσάς μας ψέγεται ότι παίζουμε τον τάδε ή τον δίνα ρόλο. Παιδιά, υπάρχει ένα συγκεκριμένο νόμο, αδέρφια μου. Να τον γνωρίζετε. Ξέρω ότι σε κάποιους από εσάς μπορεί να τους χαλάμε το αφήγημα. Αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα, δεν είναι δικό μας. Είναι δικό σας θέμα. Η πραγματικότητα, αν σας χαλάει το αφήγημά σας η πραγματικότητα, επαναλαμβάνω, είναι δικό σας θέμα. Ο Κωνσταντίνος, ελάτε λέει να σας πάω εδώ στην περιοχή μου να δείτε πως γίνεται η μεταφορά. Σας προσκαλώ να σας πάω να κάνετε έρευνα. Πολύ ευχαρίστως Κωνσταντίνε, και να έρθουμε και με κάμερα. Θέλω σε παρακαλώ όμως να μου πεις σε ποια περιοχή και να συνεννοηθούμε ασφαλώς και να βρεθούμε. Και να βρεθούμε να κάνουμε το ρεπορτάζ. Αυτό θέλουμε από εσάς. Να μας υποδείξετε τα σημεία όπου δεν γίνονται σωστά τα πράγματα. Να τα αναδείξουμε, να τα ακούσει η πολιτεία και από εκεί και έπειτα και οι αρχές, για να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει. Εντάξει, Γιώργο μου, ο Γιώργος ας πούμε αμφισβητεί ότι θα επιβληθούν ποινές στους υπεύθυνους των πυρκαγιών της Αττικοβιωτίας. Εγώ έχω διαφορετική άποψη. Το πόρισμα είναι κόλαφος και μένω εκεί. Καλημέρα σας. Στα δικά μας μπαλκονίσια, μου γράφει ο Μάνος, έχουμε απέναντι θέα άλλα φοιτητικά μπαλκόνια. Καλά να περνάτε ρε Μάνο μου, καλά να περνάτε. Ομορφιές, ομορφιές. Είδατε και στα μπαλκονίσια, όταν έχεις καλή διάθεση περνάς όμορφα. Ο
η Κατερίνα. Καλημέρα σας, κυρία Κατερίνα. Η Κατερίνα η Κάβουρα. Καλή Παρασκευή, να είστε όλοι καλά, κύριε Παπαδάκη μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα και για τα πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Η ψευδοροφή μου, γράφει ο Στέλιος, δεν είναι στέγη. Δεν είναι όμως ούτε φελιζόλ, όπως είπε ο καλεσμένος σας. Ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου Κορίνθου. Είμαι μηχανικός και ξέρω τι είναι ψευδοροφή και έχει και στηρίγματα σιδερένια για κάθε πανέλο ψευδοροφής τα οποία επίσης έπεσαν. Αυτό μου λέει, κύριε Παπαδάκη, την καλημέρα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ελένη, ο Παναγιώτης, αυτό το θέμα βλέπω ότι σας έχει, τα διάβασα και προηγουμένως τα μηνύματά σας. Και Θοδωρή, αυτό θα κάνω να ξέρεις, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γιατί έχουμε και την πετριά για να το δούμε το θέμα. Χρήστο μου, ναι, δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα και να σου πω και κάτι. Και μια και το αναφέρεις, δεν ξέρω αν θα έχουμε έστω ένα μικρό περιθώριο για να βγάλουμε και τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΕΝ, τον κύριο Γιαννάκο, ο οποίος ενημερώνεται για όλα. Για όλα όσα συμβαίνουν στα νοσοκομεία ανά τη χώρα. Αυτά, είμαστε λοιπόν στα 12 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σας χρωστάω το εξής, τα ελληνοτουρκικά, διότι υπάρχει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, όπου από ό,τι δίνουν τα πράγματα τα κάνει χρήση ο κύριος Ερντογάν προκειμένου να μπορέσει να κάνει πρόωρες εκλογές με την αιτιολογία, με τη δικαιολογία τους λόγους, για τους λόγους εθνικού συμφέροντος, έλα το είπα. Με ό,τι, όπως αντιλαμβάνεστε, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει πολλά προβλήματα και ένταση με την Ελλάδα, λένε οι ειδικοί.

Καλημέρα σας, κυρία Σόφη, Σόφη Μαραγκίδου. Καλημέρα, λέει Σπύρο, Γεωργή, Ειρήνη και Ελένη. Και καλό Σαββατοκυριακό κοντά στους αγαπημένους σας. Θα κοιτάξουμε να περάσουμε όσο πιο ήρεμα και χαλαρά γίνεται, να ξεκουραστούμε, να ανοίξει και η φωνή, διότι ναι. Όσο για σένα, Σπύρο μου, προτείνω να πάρεις τη Μαρία σου και αφού κάνετε το τάμα σας, να εξαφανιστείτε τουλάχιστον για μία εβδομάδα. Η ζωή είναι λίγη και λίγη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι υποχρεώσεις όμως δεν μας αφήνουν, πρέπει να σου πω, Σόφη μου. Θα το προσπαθήσουμε. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον το μαράκι, έστω και με την ανιψιά της, διαφορετικά το είχαμε σχεδιάσει, κατάφερε και έφυγε για μερικές ημέρες, έτσι για να γεμίσει μπαταρίες. Να γεμίσει μπαταρίες για να μπορεί να μανέχεται, όπως αντιλαμβάνεσαι, διότι εντάξει. Δεν είμαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, οφείλω να σου πω. Την καλημέρα μου, Σόφη μου.

0: Διάβασα με πάρα πολύ προσοχή την ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου, η οποία αυτή η ανακοίνωση αναφέρει ότι πηγαίνει καλά ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Και μάλιστα αυτό το οποίο διαβάζω με πάρα πολύ έτσι, προσοχή και ενδιαφέρον, είναι ότι οι ρυθμίσεις οφειλών έφτασαν, ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι έτσι, κύριε Νικολακέα? Ζητήσαμε τη συνδρομή, τη βοήθεια του Στρατή Νικολακέα, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών. Είναι έτσι τα πράγματα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Καθώς
1: κατεβαίνουν με ρυθμίσεις και με πολύ καλές δόσεις και με πολύ καλές διαγραφές ανά περίπτωση. Ειδικά όσοι έχουν οφειλές στο δημόσιο πρέπει να γνωρίζουν ότι και η εφορία και τα ασφαλιστικά του ταμεία μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι 240 δόσεις, δηλαδή 20 χρόνια, με σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Αυτό δεν μπορούν να το βρουν σε άλλες δυνατότητες που τους παρέχει η εφορία.
0: Φωνάζαμε πάρα πολλά χρόνια, κύριε Νικολακία, και λέγαμε το εξής. Ωραία, επειδή κάποιοι είτε λόγω αμέλειας είτε επειδή τους έτυχε η στραβή που λέμε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, έφτασαν στο σημείο να χρωστάνε κάποια χρήματα τα οποία εκ των πραγμάτων ήθελαν να τα ξεχρεώσουν, αλλά πήγαιναν στην εφορία παραδείγματος χάρη και έλεγαν «Έχω αυτό το μήνα να σας δώσω 200 ευρώ». Και η εφορία έλεγε ότι δεν μπορώ να τα πάρω διότι το ποσό που πρέπει να δώσετε είναι, ξέρω εγώ, 1500, 2000 ή δεν ξέρω πόσα χρήματα του ζητούσαν. Τώρα λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή ουσιαστικά ο πολίτης ο οποίος χρωστάει μπορεί να πηγαίνει, μπορεί να πληρώνει με βάση την οικονομική του δυνατότητα. Ακριβώς. Θέλει να ξεχρεώσει, ξεχρεώνει και μαζεύει χρήματα για το κράτος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατί δεν το κάναμε τόσα χρόνια που να πάρει ευχή?
1: Κοινή λογική. Δυστυχώς, πήρε όμως αυτή τη χώρα πάσχουμε από κοινή λογική. Ένα αυτονόητο μέτρο να δώσει μεγάλη διάρκεια στις ρυθμίσεις και χαμηλό επιτόκιο. Δεν είχε γίνει αυτά τα χρόνια. Τέλος πάντων, τώρα υπάρχει και να πούμε στους ακροατές μας ότι με τον εξοδικαστικό μηχανισμό φυσικά δεν ρυθμίζουμε μόνο τις οφειλές, τις εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης, αν τα ρυθμίσεις, έχεις και αποδέσμευση λογαριασμών. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Γιατί υπάρχει
0: πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Καταβάλλοντας την πρώτη δόση, την πρώτη δόση σε κάθε ρύθμιση, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις από την εφορία και από τα ασφαλιστικά ταμεία να σου απενεργοποιηθεί η δέσμευση των λογαριασμών. Οπότε, κανονικά λειτουργείς όλους τους λογαριασμούς σε όλες τις τράπεζες. Αλλά με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, συγγνώμη, να το πούμε και αυτό.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Παρανόηση. Δεν ρυθμίζουμε μόνο τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Ρυθμίζουμε και τις τράπεζες, έτσι. Και οι τράπεζες μπορούν να βρουν καλό έδαφος για να ρυθμιστούν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ιδίως μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν για την προστασία της κυρίας κατοικίας.
0: Κύριε Νικολακέα, υπάρχει ένα συνολικό σύστημα λοιπόν. Βλέπει αυτό το σύστημα τα χρήματα τα οποία χρωστάει ο Σπύρος ο Παπαδάκης, είτε πρόκειται για χρήματα απέναντι στο δημόσιο, είτε απέναντι σε τράπεζα.
1: Ακριβώς.
0: Και γίνεται μια συνολική ρύθμιση, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Όταν κάνεις τη ρύθμιση και δώσεις την πρώτη δόση, από εκείνο το σημείο και μετά μπορείς να έχεις, να εκδώσεις ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα?
1: Βεβαίως και μπορείς να εκδώσεις φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Και μάλιστα με μια πρόσφατη, και αυτό είναι είδηση, κύριε Παπαδάκη, και με μια πρόσφατη τροποποίηση του Υπουργείου Οικονομικών, πλέον όποιοι θέλουν να μεταβιβάσουν ακίνητο και έχουν μεγάλες οφειλές στην εφορία, μπορούν να ρυθμίσουν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού και εφόσον εξοφλήσουν όχι το σύνολο της οφειλής, το μόνο το 25%, έχουν ενημερότητα και για μετάβιβαση ακίνητου. Δεν χρειάζεται δηλαδή, αν χρωστάς ένα εκατομμύριο, να κλείσεις το εκατομμύριο. Φτάνουν τα 250 χιλιάρικα. Δεν χρειάζεται να χρωστάς 100 χιλιάρικα, να ξοφλήσεις τα 100 χιλιάρικα για να μπορέσεις να πουλήσεις το σπίτι, αρκεί να έχεις κλείσει τα 25 χιλιάρικα. Και έτσι όλοι αυτοί αποδεσμεύονται με πάρα πολύ ωραίο τρόπο από το να μπορούν να πουλήσουν ένα ακίνητο και να εξοφλήσουν το σύνολο των οφειλών τους. Δεν τους μπλοκάρει δηλαδή τη μεταβίβαση.
0: Το μέχρι πρότινο σου χτυπούσε την πόρτα η τράπεζα, όταν χρωστούσες και στην τράπεζα και σου έλεγε «Α, δεν σου επιτρέπουμε να το πουλήσεις. Θα διαπραγματευτείς με εμάς ή θα σε πάμε στη διαδικασία του πληστηριασμού για να το πάρουμε εξ ολοκλήρου».
1: Ακριβώς. Και μάλιστα τώρα με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, η τελευταία τροποποίηση, και εδώ πρέπει να το προσέξουν οι ακροατές μας αυτό που θα πω, η τελευταία τροποποίηση τους δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους, καταβάλλοντας μόνο το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην τρέχουσα εμπορική της αξία και δεν επιβαρύνεται η ρύθμιση με λοιπά κίνητα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν χρειάζονται ή δεν επιθυμούν να διασώσουν. Γιατί τώρα, μέχρι τώρα, είχαμε το εξής τεράστιο πρόβλημα. Αν ο Σπύρος Παπαδάκης είχε ένα σπίτι το οποίο ήθελε να διασώσει, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και κάποια άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν τον ενδιαφέραν, παραδείγματος χάρη αγροτεμάκια Σμολάους, τα οποία όμως ανεβάζανε πάρα πολύ το συνολικό το άθροισμα των εμπορικών αξιών, έτσι. Ναι. Λοιπόν, λέει, εγώ δεν θέλω να διασώσω τα ακίνητα στο χωριό ή τα ακίνητα που έχω δεύτερα, τρίτα, τέταρτα, με ενδιαφέρει να μείνω στο σπιτάκι μου.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι αν έχεις 500.000 ευρώ περιουσία, η κύρια κατοικία σου είναι μόνο 100.000 ευρώ, δεν θα πας να πληρώσεις 500.000 ευρώ, αν χρωστάς 500.000 ευρώ, αλλά θα πας να δώσεις μόνο τις 100.000 ευρώ που αντιστοιχούν στην εμπορική αξία της κύριας κατοικίας. Αυτό είναι τεράστια, έχει τεράστια σημασία, γιατί άλλο η δόση στα 500 χιλιάρικα, άλλο η δόση στα 100 χιλιάρικα. Η δόση στα 100 χιλιάρικα, πάνω 500 ευρώ και να τελειώνει η ιστορία. Τι θα γίνουν τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία? Εκεί υπάρχει η πρόβλεψη για αριστοποίησή τους προς τους πιστωτές, αλλά τουλάχιστον δεν θα χάσει το σπίτι σου.
0: Ακούγεται τόσο καλό και από ό,τι μας λέτε, κύριε Νικολακία, εφαρμόζεται κιόλας. Δηλαδή το βλέπουμε στην πράξη να λειτουργεί όλο αυτό το κομμάτι.
1: Ναι? Αυτό το τελευταίο που σας είπα έχει ψηφιστεί και θα το δούμε να εφαρμόζεται στην πράξη από
0: 21 Σεπτεμβρίου.
1: Λειτουργία, ναι. Ήταν η τελευταία δηλαδή τροποποίηση που έγινε στην πλατφόρμα προκειμένου να την καταστήσουν πιο ελκυστική σε όσους έχουν πολλά ακίνητα και έχουν πολύ μεγάλες αξίες ακινήτων. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρουν μια δόση που να μπορούν να πληρώνουν.
0: Και εδώ, λοιπόν,
1: αυτή.
0: Ναι, και εδώ λοιπόν έρχεται και η στεναχώρια για πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Οφείλω να σας πω ότι στεναχωριέμαι κι εγώ. Διότι αν αυτές οι ρυθμίσεις υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, πόσα σπίτια θα είχαν σωθεί, πόσες πρώτες κατοικίες.
1: Πάρα πολλά.
0: Για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει δικαίωση, κύριε Νικολακέα.
1: Πάρα πολλά. Να σας πω το μόνο που μπορώ να πω εδώ, σαν συμπλήρωση σε όσα έχουμε πει, είναι ότι από 21 Σεπτεμβρίου, όσοι έχουν χάσει τις πλατφόρμες τους, γιατί δεν μπορούσαν να πληρώνουν υπέροχες δόσεις ή υψηλές δόσεις, για τους λόγους που προαναφέραμε, τότε όλοι αυτοί από 21/9 ανοίγει ο αλγόριθμος τη δυνατότητα και η πλατφόρμα την δυνατότητα τους δίνει να κάνουν νέες αιτήσεις. Δηλαδή, αν κάποιος είχε μια ρύθμιση στην πλατφόρμα η οποία είχε μια δόση 1.200 ευρώ και κάποια στιγμή έδειξε μια δυσκολία και δεν μπορούσε να τα πληρώνει αυτά τα λεφτά και την έχασε, τώρα με αυτές τις αλλαγές που γίνανε μπορεί να ξανακάνει νέα πλατφόρμα από 21/9 και να πετύχει μια καλύτερη και χαμηλότερη δόση και πιο βιώσιμη για τον ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όσοι είχαν χάσει πλήρω μου τις πλατφόρμες μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν, ήταν επιπινία παραβέτου να καταθέσουν νέα πλατφόρμα αφού περάσει ένας ολόκληρος χρόνος. Και αν την είχα χάσει την πλατφόρμα γιατί δεν πλήρωναν τις οφειλές τους στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, ερχόταν τιμωρητικά το δημόσιο και ψηλεγε «Α, έχασες την πλατφόρμα σου, δεν θα ξαναρρυθμίζω αυτά τα χρέη. Μόνο με 24, μόνο με 72 δόσεις». Ενώ τώρα, ακόμα και αν έχεις χάσει τις δόσεις στο δημόσιο, δεν σε τιμωρεί. Σου λέει «Οκ, σου δίνω μια δεύτερη ευκαιρία από 21/9 να ξανακαταθέσεις».
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολακία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα μέσα στο... Πάντα.
1: Και σας περιμένω και στο χωριό μου στην Καρδαμίλη, στη Μάνη, να περάσουμε ωραία όσες μέρες θέλετε.
0: Αν κατέβω προς τα κάτω, προς Λακωνία, μεριά, εκεί προς τα μέρη μας, κύριε Νικολακία, και δεν περάσω από Μολάους, δεν πάω Μολάους, αντιλαμβάνεστε τι πρόβλημα θα αντιμετωπίσω.
1: Είμαστε κοντά όμως.
0: Είμαστε κοντά. Γεγονός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε

Έβαλε 100 ευρώ και ένα λεπτό ο Σπύρος. Σύνολο το λίτρο λοιπόν 49,290. Καθαρή αξία 80,65. ΦΠΑ 24%, 19,36. Αυτά. Στα 100 ευρώ τα 20 πηγαίνουν υπερπίστεως και πατρίδας. Στην κυριολεξία, ε. Στην κυριολεξία.

0: Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα στο Βαγγέλη. Εντάξει, καλά θα πάει, αυτό μείνει τέτοιο. Θα πιω μία τζούρα καφέ, κάτι. Θα βάλω μία καραμέλα, ρε Γιώργη, μην κοιτάς έτσι. Τι να κάνουμε τώρα, είπαμε. Μερικές φορές πρέπει να βάζουμε και τις φωνές. Καλημέρα λοιπόν στο Βαγγέλη, καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου, ρε Σωτήρη, ο Σωτήρης, ο Τριφυλάρας. Ναι. Βρίσκομαι, λέει, σε μια εταιρεία. Μην μπει στο το μέρος. Ναι, γιατί βλέπω στα επόμενα μποφόρ. Α, μάλιστα, οκ. Okay. Από τις 7 το πρωί, λέει, που κάθομαι εδώ και όσο κάθομαι εδώ, παρατηρώ το δάσος απέναντί μου. Μάλιστα. Ο Θεός να φυλάει τα τελευταία πράσινα κομμάτια που έχουν απομείνει. Τα τελευταία πράσινα κομμάτια αναπνοής. Κάτσε να χτυπήσουμε ξύλο, ρε αδερφέ, διότι πρώτα απ' όλα το είπαμε. Είναι σε red code. Είναι γενικότερα, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ο Λάκερος, ο νομός Αττικής, η στερεά Ελλάδα, πολλά κομμάτια της Πελοποννήσου. Λοιπόν, και επειδή από Δευτέρα λέει ότι θα έχουμε και αέριδες, θα έχουμε και καυσονάκι και όλα τα σχετικά. Όχι ότι τώρα, επειδή η θερμοκρασία που αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου είναι χαμηλή, σε κάθε περίπτωση, έτσι. Θέλει πάντως πάρα πολύ προσοχή. Μην το κάνετε σαν το συντοπίτη μου, το Λάκωνα, ο οποίος 70 χρονών ο άνθρωπος, να πούμε, θέλησε να άναψε φωτιά για χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο. Τώρα εκεί πέρα, ξέρετε, μερικές φορές η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Η επιστήμη γενικότερα, όλοι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Γεια σου, ρε Γιάννη. Καλημέρα, λέει. Τα προσωπικά μας δεδομένα φιγουράρουν σε τόσες πολλές μεριές, ώστε ο κακός χαμός για τις νέες ταυτότητες να είναι τουλάχιστον αστείος. Χώρια που για τις παλιές που τώρα γουστάρουμε με τρέλα, τρέχαμε σε λαοσυνάξεις, ψώναμε λάβαρα. Άδικο έχεις, δεν έχεις άδικο. Βεβαίως σήμερα πρέπει να σου πω ότι δεν είπαμε κάτι για τις ταυτότητες και για την εικόνα εκεί στη Τούμπα και σε άλλες περιοχές. Αλλά εντάξει, όπως τη βρίσκει ο καθένας, ρε παιδάκι μου τώρα. Ο Νικόλαος έχει διαφορετική άποψη. Λέει ο εξοδικαστικός είναι μια απάτη. Μπήκα να κάνω ρύθμιση για οφειλή στην εφορία και πρέπει να συμφωνήσει και η σύζυγός μου που είμαι σε διάσταση. Καλά τώρα, αυτό είναι όμως επιμέρου ζήτημα, ρε εσύ, Νίκο. Αυτό δεν το είπε ο κύριος Νικολακιάς, διότι πρώτον δεν τον ρώτησα. Δεν το γνώριζα, να σου πω την αμαρτία μου. Εντάξει, οκ, okay, θα το ήρεμα. Το λέω φιλικά, ο Νίκος ο οδηγός. Εντάξει, Νίκο μου, είναι το θέμα να μην πέσει σε περίπτωση. Τώρα μιλώντας μεταξύ μας, μιλώντας τελείως μεταξύ. Είναι να μην πέσει σε περίπτωση. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Η πρώην, η σύζυγος που είσαι σε διάσταση, δεν σε αφήνει να κάνεις τη ρύθμιση. Λέω εγώ τώρα. Διαφημισούλες πρέπει να πάμε, αγαπητέ. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Βεβαίως και θα ακούσετε ειδήσεις σε τίτλους από την Ελένη την Κατσαμπέκη. Θα επιστρέψουμε και θα έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τηλεφωνικά εννοώ κοντά μας, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό. Περιμένω και τα ερωτήματά σας, ήδη έχουν έρθει πάρα πολλά. Περιμένω και άλλα. Δικό σας.
1: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με

0: Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino
2: Mon FM στους 103,3.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
4: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
7: Σίκα Θερμοκούτ!
8: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
12: Τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Καλημέρα στη Μέρη από το Γαλάτσι. Θα το κοιτάξω αυτό το οποίο μου στέλνεις. Θα το δω. Θα το δω και θα το βγάλουμε στον αέρα. Ασφαλώς. Τα πάντα βγάζουμε εμείς εδώ στον αέρα. Θα μου επιτρέψετε, γιατί πρέπει να τρέξουμε για να ξεκινήσουμε την πολιτική μας συζήτηση σε όλα τα επίπεδα. Μέχρι τις 10 έχουμε δύο ακόμη συνεντευξιαζόμενους, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λίγο αργότερα, και αμέσως τώρα τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ.
15: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές και στους ακροατριές σας.
14: Μου επιτρέπετε λίγο να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, από την Πρέβεζα. Διαβάζω, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα. Δεν ξέρω τώρα εάν για τα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων που έχουν επιβεβαιωθεί σε κτηνοτροφικές μονάδες στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας. Είναι τόσο, πώς να το πω, είναι τόσο επικίνδυνα τα πράγματα, είναι τόσο... Γιατί ακριβώς γίνεται?
15: Η ευλογιά εξακολουθεί να είναι πρόβλημα, να υπάρχει. Γι' αυτό δεν έχουμε προχωρήσει και στην ανασύσταση των κοπαδιών, γιατί προϋποθέτει να έχει εκριζωθεί η επιζωοτία. Δυστυχώς προφανώς υπάρχουν εστίες ακόμα, κάποιοι ίσως να μην τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Οι έλεγχοι γίνονται, πάντως υπάρχει εκεί ένα πρόβλημα. Οι υπηρεσίες, οι κτηνιατρικές και οι αρμόδιοι έχουν την εποπτεία και βεβαίως παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ό,τι χρειάζεται, και βεβαίως την πορεία για τη στήριξη των κτηνοτρόφων, αλλά και για τον περιορισμό και τις αιστείες αυτές να τις περιορίσουμε, να τις αντιμετωπίσουμε. Να τις αντιμετωπίσουμε οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, έτσι, γιατί δεν είμαστε εμείς οι κτηνίατροι. Αυτοί τηρούν τα πρωτόκολλα, τα επιστημονικά, τα πρωτόκολλα και τις υποχρεώσεις απέναντι στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει για τις επιζωοτίες και για την συγκεκριμένη επιζωοτία. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό. Κάνουμε τον αγώνα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και με τους αρμόδιους φορείς και με τις περιφέρειες. Όπως γνωρίζετε, μπλέκονται και οι περιφέρειες στα μέτρα τήρησης, αλλά και σε όλη την προσπάθεια αντιμετώπισης μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της κάθε περιφερειακής ενότητας. Είμαστε... γνωρίζουμε το πρόβλημα. Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου μαζί σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες παρακολουθούν και παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα, γιατί εκείνο που πρέπει να επισημάνω για άλλη μια φορά, τα μέτρα βιοασφάλειας ήταν αυτά που μας είχαν οδηγήσει όλο αυτό το καιρό και στον περιορισμό και στον έλεγχο. Εκεί υπάρχει μια έξαρση, προφανώς κάποια εστία μόλυσης. Οι αρμόδιοι θα μας απαντήσουν και θα πάρουν τα μέτρα που προβλέπεται βάσει των σχετικών πρωτοκόλων που υπάρχουν είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε του Εθνικού Δικαίου.
14: Κύριε Υπουργέ, να πάμε στην τελευταία καταστροφή εξαιτίας των πυρκαγιών. Στο νομό Αττικής, στη Δυτική Αττική και στο νομό Βιωτίας.
15: Στο Ρέθυμνο και βεβαίως και στην Αργολίδα έχουμε μια μεγάλη ζημιά στα Φύχτια και στο Κουτσοπόδι. Πράγματι η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις συνθήκες. Είδατε ανέμους, ενώ έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες στην πρόβλεψη και και στον εξοπλισμό. Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί όπως
14: διαφωνεί η αντιπολίτευση σε αυτό τώρα, γιατί πάμε σε αυτή την κουβέντα. Θέλω να σας ρωτήσω για το ζωικό κεφάλαιο και όλα τα, αλλά θα το κάνουμε αργότερα.
15: Θα σας πω και για τα ζωικά και το θετικό κεφάλαιο. Μπορεί να διαφωνεί η αντιπολίτευση, πάντα η αντιπολίτευση διαφωνεί και δεν συμφωνεί, όπως δεν συμφώνησε και στην υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, που τελικά και από τις πληρωμές που έγιναν πριν από λίγο καιρό αποδεικνύεται ότι παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα που είχε αυτή η μετάβαση μεγάλη, αυτή η μεταρρύθμιση, το αποτέλεσμα ήταν θετικό υπέρ των αγροτών και των κτηνοτρόφων, των έντιμων που παράγουν και εργάζονται στις κτηνοτροφικές τους μονάδες, στα κοπάδια τους είστε στα χωράφια τους. Και βεβαίως άνοιξε το νέο ΟΣΔΕ, όπως γνωρίζετε, που και σε αυτή την προσπάθεια μόνο γκρίνια και κριτική χωρίς προτάσεις ακούμε. Άνοιξε λοιπόν αυτή η πλατφόρμα, είναι πλέον ανήκει στο δημόσιο όλα τα δεδομένα, πλέον θα γίνονται οι πληρωμές δίκαιες και αντικειμενικές και χωρίς παρεμβάσεις, αλλά μόνο με αντικειμενικά κριτήρια, και θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση προς όφελος των παραγωγών μας. Αξιοποιεί την τεχνολογία, είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα. Όπου υπάρξουν προβλήματα θα τα αντιμετωπίσουμε, γιατί βεβαίως
14: Μέσω της νέας πλατφόρμας θα περάσουν και οι αποζημιώσεις των αγροτοκτηνοτρόφων.
15: Είναι τελείως διαφορετικό. Ναι. Το νέο όσδιο αφορά σε αυτή τη φάση. Δηλαδή τώρα, όπως ξέρετε, έχει αρχίσει και υποβάλλεται και πρέπει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να γίνει υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ώστε να πληρωθούν μέχρι 31 Οκτωβρίου οι δικαιούχοι. Σε διαφορετική περίπτωση θα πάνε για τέλος Νοεμβρίου όσοι δεν τηρήσουν αυτό το χρονοδιάγραμμα. Τώρα για τις ζημιές και τις καταστροφές, γιατί το βασικότερο είναι ότι δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω τους ανθρώπους που χάθηκαν, οι ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τα υπόλοιπα βεβαίως, οι υλικές ζημιές, η πολιτεία είναι δίπλα, θα στηρίξει και όπως έχει κάνει και ο Κατσαφάδος και η κρατική αρρωγή και όλα τα συναρμόδια υπουργεία και με την εντολή του Πρωθυπουργού και μετά και από τη σύσκεψη προχωρήσαν γρήγορα οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών στην ακίνητη περιουσία, στα χτίσματα.
14: Ναι, όσον αφορά στο δικό σας
15: τώρα,
14: το κομμάτι.
15: Στο κομμάτι λοιπόν των καλλιεργειών, όπως γνωρίζετε, ήδη ο ΕΛΓΑ, τα συνεργεία του ΕΛΓΑ ήταν από την πρώτη στιγμή μετά την κατάσβεση στο πεδίο. Έχουν γίνει οι πρώτες καταγραφές και με τα συστήματα βεβαίως που γνωρίζουν πολύ καλά και τις διαδικασίες και το Κοπέρνικους έχουν την ευρεία έκταση, όμως έχουν ξεκινήσει διαδικασίες μέσω των Δήμων για τις καλλιέργειες, έτσι, ώστε να υποβάλουν, έχουν γίνει οι προβλεπόμενες διαδικασίες, να υποβάλουν τις αιτήσεις, ο κάθε πληγής, οι πληγέντες να υποβάλουν τις αιτήσεις για να γίνει εξατομικευμένη πλέον εξατομικευμένο πόρισμα της ζημιάς ώστε γρήγορα να τους αποζημιώσουν.
14: Πρέπει να το τρέξετε, κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο το λέω? Πολλά μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι εκεί στη Βιωτία, στις παρυφές της Αττικής, πολλά ελαιόδεντρα. Οι άνθρωποι βασίζουν την οικονομική τους κατάσταση στα ελαιόδεντρα.
15: Στις αγροτικές καλλιέργειες, πράγματι η ελαιοκαλλιέργεια επλήγει και μάλιστα τρεις μήνες πριν να αρχίσει η ελαιοσυγκομιδή.
14: Είναι
15: ένα γεγονός, γι' αυτό οι υπηρεσίες μόλις έγινε κατάσβεση προχθές έχουν ξεκινήσει τα διαδικασίες, πρέπει να γίνουν όμως και τα εξατομικευμένα πορίσματα, δηλαδή τι ζημιά έχει πάθει ο καθένας και βεβαίως επειδή είναι και διαφορετικές καλλιέργειες, άλλη έχει αποζημιώσει η ελιά ή άλλο, κάποια άλλη καλλιέργεια, άλλο δέντρο, δεντρώδης καλλιέργεια, άλλο η εκτατική καλλιέργεια, η δεντρώδης όμως καλλιέργεια και η ελιά είναι ανάλογα αν έχει καταστραφεί ολοσχερός, αν έχει περάσει φωτιά και έχει κάψει μόνο τα κλαδιά. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που ανάλογα κυμαίνεται και η αποζημίωση. Όμως είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε όπως έχουμε κάνει σε όλα τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η αγροτική παραγωγή.
14: Σας ευχαριστώ πολύ.
15: Και μέσω των τεμήνιμης δώσαμε, στηρίξαμε τη Μηδική, για παράδειγμα, γιατί μου αναφέρατε την Ευλογιά, δώσαμε χρήματα. Το ΡΙΖ, έτσι θα κάνουμε όπου μπορούμε και...
14: Μηνύματα για το εμβόλιο πρέπει να σας πω. Πάλι ξεκινά αυτή η συζήτηση για το εμβόλιο.
15: Θα τις εξαντλήσουμε λοιπόν το εμβόλιο πάντα. Ακούμε τους επιστήμονες και οι επιστήμονες θα αποφασίσουν, κύριε Παπαδάκη, και όχι οι πολιτικοί.
14: Σας ευχαριστώ πολύ.
15: Να είστε καλά.
14: Την καλημέρα μου. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε. Παρακαλώ.
7: Real FM.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωση κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Νίκο μου, έλα πάμε. Νίκο μου, εγώ το ρώτησα και για το θέμα των εμβολίων, γενικότερα και από τα μηνύματά σας. Κάποιες από τις ερωτήσεις που μου έχετε στείλει τις απευθύνα στον κύριο Ανδριανό. Γεια σου ρε Φώτη από τις Σέρες. Κυρία Βασιλική, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Πάντοτε κάνετε θεσπέσια εκπομπή. Εντάξει, θεσπέσια είναι η φωτογραφία που μου έχετε στείλει, κυρία Βασιλική. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι γλυκάκι είναι αυτό, τι ωραίο κεκάκι. Μάλιστα. Μου άνοιξε η όρεξη. Θα κάνω όμως υπομονή, θα κάνετε και εσείς υπομονή γενικότερα για το πρωινούλι μας. Θα πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα σας κύριο Τσουκαλά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θέλω πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο, διότι βλέπω και η αξιωματική αντιπολίτευση έχετε φέρει στο δημόσιο διάλογο και έχετε ανεβάσει πάρα πολύ το θέμα της πρόληψης όσον αφορά στο κομμάτι των πυρκαγιών. Πήγαν και φέτος όλα λάθος, σύμφωνα με την άποψη την οποία έχετε εσείς. Τι ακριβώς έγινε, πείτε μου.
1: Δεν νομίζω ότι εμείς έχουμε μια μηδενιστική λογική, ούτε έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Το αποτέλεσμα το οποίο υπάρχει, με τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, με τα στρέμματα τα οποία κάηκαν όλο καιρό. Είναι ένα αποτέλεσμα που δεν επιβεβαιώνει την γραμμή της κυβέρνησης ότι έχει γίνει πιο μεγάλη επένδυση και πήγαν όλα καλά. Ναι. Αν πήγαιναν όλα καλά, εσύ την εικόνα σας κάπου πολίτης είναι ότι πήγαν όλα καλά αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι κανένας πολίτης δεν μπορεί αυτό να το αποδεχτεί. Ναι. Αν δηλαδή βάζουμε τον πήγη τόσο χαμηλά και λέμε ότι θα δαπανούμε χρήματα, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι αυτό, σημαίνει ότι στην ουσία έχουμε παραιτηθεί από το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όρους ανθεκτικότητα ή όρους στήριξη τη πολιτική προστασία με έναν τρόπο που θα διασφαλίζει και το πολιτικό περιβάλλον και τις περιουσίες.
0: Ξέρετε, κύριε Τσουκαλά, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες νιώθουμε ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.
1: Μα το ίδιο λέμε. Προσέξτε, λέμε το εξής, ότι δεν μπορεί να λέμε ότι εκνηδιαστήκαμε. Mm. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να ανακαλύπτουμε την κλιματική κρίση και τα ακραίες καιρικές συνθήκες. Πράγματι υπάρχουν αυτά. Πράγματι και κλιματική κρίση υπάρχει, η οποία έχει μάλιστα γεωμετρική πρόοδο αρνητικά επί τα κύρω, και ακραίες καιρικές συνθήκες. Το ζήτημα είναι πώς τρέχει ο μηχανισμός και σε επίπεδο προετοιμασίας και σε επίπεδο επιχειρησιακό, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτές τις νέες συνθήκες που πια είναι η νέα κανονικότητα. Mm-hmm. Είναι κάτι που θα σταματήσει και θα πούμε, μήπως τον επόμενο Αύγουστο δεν έχει ακραίες καιρικές συνθήκες ή μήπως τον επόμενο Αύγουστο σταματήσει η κλιματική κρίση. Δεν θα σταματήσει τόσο γρήγορα. Αυτό έχει να κάνει με μια γενικότερη διαπλανητική πολιτική του να μπορέσουν να υπάρξουν αναχώματα. Όσο λοιπόν αυτό παραμένει, η χώρα θα πρέπει να δίνει πιο μεγάλη έμφαση στην πρόληψη. Θα πρέπει να φροντίζει ο μηχανισμός που υπάρχει, τα Καναντέρ μέσα και τα υπόλοιπα στην ουσία, το υπόλοιπο δυναμικό, να συντηρείται για να μπορεί να είναι όλους έτοιμο πόλεμο. Να μην έχουμε το φαινόμενο ότι μπορεί να έχουμε ναι μεν επαρκές ή αρκετό δυναμικό, αλλά αυτό μπορεί να μην χρησιμοποιείται γιατί δεν έχει συντηρηθεί ορθά. Και ξέρετε, οι φωτιές δεν σβήνονται τον Αύγουστο, γίνονται δυστυχώς το χειμώνα όταν προετοιμάζεσαι. Ναι. Είχαμε λοιπόν την προετοιμασία που έπρεπε και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι είχαμε και λιγότερες ώρες κρίσης και είχαμε και μια αδυναμία εκμετάλλευσης του συνόλου του δυναμικού. Είχαμε επίσης, όπως ξέρετε.
0: Τι εννοείται αδυναμία εκμετάλλευσης,
1: κύριε Τσουκαλά? Είναι ότι φέτος είχαμε λιγότερη, για παράδειγμα, λιγότερες κρίσεις αυτών τα οποία στην ουσία ήταν όλη την ημέρα, ακριβώς για να μπορούν να μην καθυλωθούν αν οι ακραίες καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το Ταμείο Ανάκαμψης, ξέρετε, απεντάχθηκαν κάποια έργα που είχαν να κάνουν με αυτό.
0: Ναι. Δεν απεντάχθηκαν, λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι πήγαν όλα καλά.
1: Ναι, δεν απεντάχθηκαν. Άρα, πρέπει θέλει να τα πάρει με εθνικούς πόρους το μέλλον.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα περιμένετε κι εσείς να δείτε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή και ο πρόεδρος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πήγε στις πληγήσεις περιοχές, Τώρα έχουμε την επόμενη μέρα. Μία επόμενη μέρα όπου θα χρειαστούν και πάρα πολλά χρήματα, κύριε Τσουκαλά, για να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και για να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, θα πρέπει ενδεχομένως, επειδή έρχονται εθνικές εκλογές, να υπάρχουν και παρεμβάσεις μακροπρόθεσμες, όχι μόνο βραχυπρόθεσμες. Θα το δούμε ποτέ αυτό το πράγμα στη χώρα μας?
1: Το ένα θέμα είναι το βραχυπρόθεσμο,
0: ναι,
1: που είναι οι γρήγορες αποζημιώσεις και να μην έχουμε την επανάληψη καθυστερήσεων που είχαμε σε προηγούμενες καταστροφές, όπως παράδειγμα στον Ντάνιελ. Άρα είναι το κεντρικό ζήτημα η γρήγορη αποκατάσταση. Βέβαια είναι και ένα κεντρικό ζήτημα το μακρόθεσμο που λέτε, που είναι τι, πώς διαμορφώνεις όρους για το φυσικό περιβάλλον ώστε να επανέλθει. Παράδειγμα, στην Εύβοια, όπου είχαμε δει ένα πολύ μακρόπνο σχέδιο, ενώ ήταν ένα καλό σχέδιο, στην εφαρμογή νομίζω δεν έχει γίνει αυτό το οποίο περιμέναμε. Άρα αυτό έχει να κάνει με το αν μια πολιτεία βλέπει με όρους επικοινωνίας μόνο την αντίδραση σε ένα γεγονός, ή αν τη βλέπει και με όρους ουσία. Δεν έχει επιμείνει πιο πολύ στο όρους επικοινωνίας.
0: Για πάμε λίγο στα δικά σας, σας παρακαλώ πολύ, έτσι, για να κλείσουμε τη συζήτησή μας.
1: Το βασικό θέμα επίσης όμως είναι να δούμε και το ζήτημα,
0: ναι,
1: γιατί ανακοινώθηκε χθες το ελληνικό αίτημα για την ρήτρα διαφυγής
0: και
1: την ενεργειακή ανθεκτικότητα.
0: Ναι.
1: Εδώ πράγματι έχουμε σημαντικά ζητήματα, διότι η χώρα μας έχει μείνει πίσω και σε έργα αποθηκευσης ενέργειας και που ανανεώσιμες πηγές και σε οικονόμηση ενέργειας και σε ενεργειακή αναβάθμιση. Σε έργα υποδομών. Υπήρχαν τέτοια το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο που έχουμε κάνει. Από Ταμείο Ανάκαμψης και Ταμείο Συνεχής. Περίπου 800 εκατομμύρια. Κάτι κανείς δεν αξιοποιήθηκαν.
0: Ναι.
1: Ελπίζω αυτά τα χρήματα, που θα ήταν ευρωπαϊκά χρήματα για να πάνε ακριβώς στην ενέργεια, να μην είναι αυτά τα οποία λέει τώρα η κυβέρνηση, ότι από εθνικούς πόρους τα βρούμε για να χρηματοδοτήσουμε πολιτικές που δεν έγιναν ενώ μπορούσαν να γίνουν πριν.
0: Λέτε ξεκάθαρα ότι αυτό το κάνει τώρα για προεκλογικούς λόγους. Γι' αυτό το ζητάει. Προκειμένου να έχει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο.
1: Λέμε ξεκάθαρα, ναι, ότι εδώ έμεινε η χώρα πίσω στην αποθήκευση. Είμαστε ουραγοί στην αποθήκευση. Ενώ υπήρχαν δυνατότητες. Και φοβάμαι πολύ ότι αυτό το οποίο παρουσίασε χθες η κυβέρνηση με τα βαΐων και κλάδων για να δείξει ότι κάτι κάνει για την ενέργεια, κυρίως είναι να δικαιολογήσει μια αποτυχία μέσω από εθνικούς πόρους. Δηλαδή να πληρώσουν φορολογούμενοι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί από την Ευρώπη στην κατεύθυνση της ενεργειακής ανθεκτικότητας.
0: Για να κλείσουμε λίγο με τα δικά σας, κύριε Τσουκαλά, διότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μονότονα την ίδια εικόνα. Πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, με διαφορά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τρίτη εσείς, τρίτο το Πασόκ, η αξιωματική αντιπολίτευση. Και αναρωτιέμαι εάν όλη αυτή η εικόνα σας προβληματίζει, αν πιστεύετε ότι θα αλλάξει από Σεπτέμβρη και αν ναι, με ποιο τρόπο θα προσπαθήσετε να την αλλάξετε.
1: Πιστεύουμε ότι θα αλλάξει, γιατί ακριβώς πολιτική σύγκρουση είναι μεταξύ εκείνων που έχουν την πραγματική πολιτική διαφορά. Και το κόμμα το οποίο έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με εκείνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ΠΑΣΟΚ. Όλα τα επίπεδα, είτε αφορά την εργασία, την οικονομία, το παραγωγικό μοντέλο, την ενεργειακή πολιτική, το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία αναμετρώνται δομικά, προγραμματικά, πολιτικά. Υπάρχουν δύο επιλογές κυβερνητικές, δύο προτάσεις εξουσίας αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος θέλει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική, ο λαός είναι κυρίαρχος. Αν επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, θα υπάρξει μια κυβέρνηση δεξιά με τη Νέα Δημοκρατία κορμό και κάποιο άλλο δεξιό ή ακροδεξιό κόμμα να την συνεπικουρεί. Όποιος επιλέξει την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θα υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση του κόμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Σας χρωστάω το εξής. Επειδή λοιπόν είχαμε αυτή την εβδομάδα και τις ανακοινώσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση, ξεκινούν οι διαδικασίες, μπαίνει λοιπόν και έχει μπει και η γαλλική εταιρεία, η Meridiem, στο όλο παιχνίδι, και επειδή ρωτάτε τι θα κάνει η Ελλάδα, τι θα κάνει η Κύπρος, τι θα κάνει η Γαλλία εάν ο Ερντογάν, έχοντας το χαβά του, στείλει κανένα πλοιάριο εκεί πέρα για να δημιουργήσει προβλήματα όπως δημιούργησε στην Κάσο. Θεωρητικά, και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει ένας γαλλικός κολοσσός πλέον σε αυτό το έργο, ο Ερντογάν δεν θα κάνει κάτι. Θεωρητικά. Στο πρακτικό όμως κομμάτι, εμείς βλέπουμε και επισημαίνουμε το εξής. Πρώτα απ' όλα, το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, που δίνει το δικαίωμα στον Ερντογάν να πάει σε πρόωρες εκλογές για λόγους εθνικού συμφέροντος. Και δεν μπορούσε να είναι οι λόγοι εθνικού συμφέροντος. Νομίζω ότι είναι μπροστά σας. Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να περάσει το νομοσχέδιο, θα το δούμε, για τη γαλάζια πατρίδα. Θα το δούμε αν θα το περάσει τελικά. Έχει αρχίσει και σηκώνει για ακόμη μια φορά ένταση όσον αφορά στη θρησκευτική μειονότητα της Θράκης. Που ξέρετε ποιο είναι το αφήγημα της Τουρκίας. Δεν είναι, λέει, θρησκευτική, είναι Ocean Link. Από Εύβοια στοιχείο. Περνά από τον 25ο μεσημβρινό, τον οποίο επίσης τον έχει συμπεριλάβει η Τουρκία στα σχέδιά της. Οτιδήποτε γίνεται, λέει, από τον 25ο μεσημβρινό και προς την Τουρκία μεριά, μας αφορά άμεσα. Το Uruç Reis, για να το πω σωστά, είναι ανοιχτά της Κερίνιας. Είναι ανάμεσα στο ψευδοκράτος και στην Τουρκία. Λένε κάποιοι ότι είναι σε ετοιμότητα για να παρεμποδίσει την οποιαδήποτε ενέργεια γίνει από την πλευρά της Ελλάδας, της Κύπρου και της Γαλλίας για τον GSI. Τι μπορεί να σηματοδοτούν όλα αυτά? Μπορεί τίποτα. Μπορεί όμως και να θελήσει, έχοντας όλο αυτό το σχέδιο επί χάρτου μπροστά του Ερντογάν, να κάνει το κατητής του παραπάνω για να πάει σε πρόωρες εκλογές προκειμένου να ανανεώσει τη θητεία του. Βάλτε ένα αστερίσκο σε αυτό και από Δευτέρα θα το αναλύσουμε ακόμη περισσότερο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 7, παρακαλώ. 7 με 8 θα είμαι μοναχούλης, και από τις 8 η ώρα και μετά με την κυρία Κάτζου μαζί θα είμαστε. Μαζί με την κυρία Κάτζου. Θα περάσουμε πανέμορφα. Θα την αλλάξω τη φωνή.
2: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Ναι. Θα έρθω με βελούδινη φωνή.
2: Έτσι, 8 με 11.
0: 8 με 11 με την κυρία Κάτζου, θα ξεκινήσω μία ώρα νωρίτερα, λέει, σε 7.
2: Έτσι είναι.
0: Ναι. Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, για χαρά.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ώρα είναι 10.
3: Λατό FM. Στους 103,3.
5: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φορτηγός συγκρούστηκε με τοπικά με αυτοκίνητο, οι επιβάτες του οποίου ανασύρθηκαν νεκροί. Ο οδηγός του φορτηγού νοσηλεύεται τραυματισμένος. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται μετά την εκδοσή της από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η κατηγορούμενη αφήχθη χθες το βράδυ στην Αθήνα, συνοδεία αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική, καίγοντας τουλάχιστον 100.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης και προκαλώντας ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές σε πάνω από 100 σπίτια. Μία 63χρονη και ένας 70χρονος συνελήφθησαν για τις χθεσινές πυρκαγιές σε Σκύρο και Λακωνία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, τα πύρινα μέτωπα προκλήθηκαν εξαιτίας χρήσης γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος και ψισταριάς σε υπαίθριο χώρο. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Το Ιράν εξετάζει σχέδιο για την απαγόρευση διέλευσης πλοίων από το στενό του Ορμούς σε εχθρικές, όπως αναφέρει, χώρες, μεταξύ των οποίων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με 1-0 ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας από την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Την επόμενη Πέμπτη στο Βέλγιο θα διεξαχθεί το δεύτερο παιχνίδι. Για την ίδια διοργάνωση η Μπενφίκα συνέτριψε με 6-1 τη Χάρτς, με τον διεθνή επιθετικό Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει το τρίτο γκολ της πορτογαλικής ομάδας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Στο άλλο μικρόφωνο είναι ο Γρηγόρης Διβάνης.
1: Και η Αμαλία Κάτζου. Στους ήχους της εκπομπής μας είναι η Μαρία Ψάλτη και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-208-200 η Ειρήνη Κούρτη.
0: Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Σήμερα λοιπόν είναι 7 Αυγούστου. Παιδιά, αν κάνω λάθος, έχω μπερδέψει όλες τις μέρες. Σωστά, μαράκι μου. Είναι 7 Αυγούστου. Η Αθήνα έχει αδειάσει πιο πολύ από χθες, έχω να σας πω. Δεν ξέρω τι λένε τα παιδιά. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει ο κόσμος ή αν είναι στα σπίτια του και απλώς, ξέρετε, βγαίνει το βράδυ μια βολτίτσα ή πάει σε μια πλατεία τα παιδιά του να παίξουν. Αυτό, γιατί ένα στους δύο λέει δεν θα κάνει διακοπές. Όμως η Αθήνα έχει αδειάσει. Τα πλοία φεύγουν γεμάτα για τις Κυκλάδες και για τα νησιά μας τα πανέμορφα. Αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα έχει πάρα πολύ τουρισμό πλέον, λόγω και της ακρίβειας και ότι τα ακτοπλοϊκά δεν είναι φτηνά. Μπορεί να μην υπάρχουν αυξήσεις φέτος σε σχέση με πέρσι, αλλά Γρηγόρη μου είναι ακριβά. Άρα αδειάζει σιγά σιγά η Αθήνα. Νομίζω σήμερα θα έχουμε και την κορύφωση της εξόδου.
1: Ναι, σιγά σιγά αδειάζει. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, εγώ θα θυμίσω πάλι ότι είμαστε τόσοι πολλοί που όσοι και αν φύγουν, πάλι θα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα μείνουν.
0: Εντάξει, σίγουρα. Απλώς η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη και αυτό είναι το θετικό για μας που μετακινούμαστε και είμαστε εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του καιρού. Γιατί σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες. Δεν θέλω να πω για καύσωνα, 40 βαθμοί στην Ελλάδα. Εντάξει, τους έχουμε ξαναζήσει.
1: Είναι μέγιστες, είναι μέγιστες.
0: Μέγιστες, αλλά 40 δεν είναι. Αυτό είναι ποσκιά. Καταλαβαίνετε, θα γίνεται τώρα στη Δυτική Ελλάδα ή στη Θεσσαλία, στον Κάμπο που λέω στη Λάρισα και όχι μόνο. Λοιπόν, επιστρέφουν όμως και τα ισχυρά μετέμια. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς στα υπηρωτικά. Λοιπόν, και τα μετέμια, θα το ξαναπώ, την Κυριακή θα ενισχυθούν εκ νέου. Άρα θα υπάρχει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης υψηλών θερμοκρασιών και μελτεμιών, κάτι που ευνοεί τις πυρκαγιές και ο Θεός να βάλει το χέρι του να έχουμε ένα ήσυχο, μια ήσυχη Κυριακή. Δεν ξέρω πόσες μέρες θα διαρκέσουν τα μελτέμια, όμως θα είναι εκρηκτικό το κοκτέιλ. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας έως τη μία το μεσημέρι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και με πολλούς καλεσμένους από όλο το φάσμα της καθημερινότητας, κυρίως της καθημερινότητας, γιατί η καθημερινότητα και η ακρίβεια είναι αυτά που καίνε τους πολίτες και την ελληνική οικογένεια. Αλλά θα μιλήσουμε και για τον τουρισμό. Βεβαίως θα έχουμε τον κύριο Τάσιο για να μας πει πώς διαμορφώνεται το τοπίο στον τουρισμό, που οι εκτιμήσεις λένε ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά και φέτος. Να δούμε αν είναι έτσι. Τα παράπονα που υπάρχουν στην εστίαση κτλ. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί εκατομμύρια τουρίστες που έχουν έρθει και θα έρθουν στη χώρα μας.
1: Και βέβαια θα συζητήσουμε και για τα θέματα επικαιρότητας, γιατί όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια, ο Αύγουστος συνεχίζει και παράγει ειδήσεις, δεν τελειώνουν και υπάρχουν διάφορα γεγονότα που τρέχουν.
0: Σε λίγο θα μιλήσουμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί διαβάζω και στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έξαρση στην Αττική, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Στα 65 κρούσματα στην Ελλάδα, λέει η εφημερίδα, 23 μέσα σε μία εβδομάδα, 6 νεκροί. Θα έχουμε τον κύριο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας, να μας πει και για τις ιώσεις. Πάρα πολλά παιδιά γερνούν από τα νησιά με ιώσεις, οι οποίες κάνουν και υψηλό πυρετό. Να δούμε τι είναι αυτό. Είναι ένας απλός ιός, πρέπει να ανησυχούμε. Αλλά και για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λοιπόν, βεβαίως ακόμα στη δημόσια σφαίρα η συζήτηση για την επανέναρξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το γνωστό καλώδιο, καλά κρατεί. Φαίνεται να τους έχει ενοχλήσει να την έχει ενοχλήσει την Τουρκία, Γρηγόρη, αυτή η εξέλιξη. Δεν το είδε με καλό μάτι. Και τα δημοσιεύματα τα τουρκικά κάνουν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ενόχληση και την ίδια στιγμή χθες είχαμε 17 παραβιάσεις του εναέριου χώρου και μάλιστα μια εικονική αερομαχία. Επανέρχονται λοιπόν οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου από την Τουρκία, από τα τουρκικά αεροσκάφη.
1: Βέβαια δεν έχει υπάρξει κάποιος επίσημος σχολιασμός γύρω από αυτή την εξέλιξη και η τουρκική κυβέρνηση συνηθίζει να μην απαντά.
0: Για το καλώδιο εννοεί.
1: Ναι,
0: τα μέσα ενημέρωση εκεί. Η προπαγάνδα στην Τουρκία γίνεται από τα, έτσι, από τα μέσα ενημέρωση, το ξέρουμε, της Τουρκίας. οποία να πω ότι είναι και περισσότερα φιλοκυβερνητικά. Δεν υπάρχουν στην Τουρκία έτσι και τα αντιπολιτευτικά μέσα είναι πάρα πολύ λίγα. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η πολύ σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας και ό,τι σημαίνει αυτό και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά και για την ενεργειακή μας ασφάλεια έχει ενοχλήσει τη γειτονική χώρα. Βασιλική μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Τώρα, η Βασιλική, ξέρεις, είναι οι άνθρωποι που, ρε παιδί μου, εντάξει, ακούνε Real FM χρόνια και ακούνε και το πρωινό που είμαστε με τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη και θα είμαστε από 31 Αυγούστου. Λέει καλημέρα, Μαλίτσα. Καλημέρα, Βασιλική μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ελένη. Ελένη μου, καλημέρα. Όλα τα καλά.
1: Καλημέρα και στο φίλο Μιχάλη. Λέει σε σούπερ μάρκετ που δουλεύω πάντως συνεχίζεται ο χαμούλης από Αθηναίους και πολλοί τουρίστες φέτος έρχονται και ψωνίζουν ακόμα και κρέατα.
0: Είναι αυτό για το οποίο μιλούσαμε και με τον κύριο Δαβερόνη, ναι, και με τον κύριο Κορκίδη. Τώρα θα έχουμε τον κύριο Τάσιο, ότι πλέον έρχονται οι τουρίστες, πάνε οι Έλληνες, κάποιο ποσοστό Ελλήνων διακοπές, αλλά μαγειρεύουν μέσα στο κατάλημα, ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ και μαγειρεύουν μέσα. Λοιπόν, και θα συνομιλήσουμε αυτή τώρα, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Νίκο Τζανάκη, καθηγητή πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και διευθυντή πνευμονολογικής κλινικής στο Παγνή. Κύριε Τζανάκη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν,
0: ακούμε και για έξαρση των ιώσεων, κυρίως από τα παιδιά που έχουν φύγει, έχουν πάει στα νησιά και επιστρέφουν. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω μετά είναι για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πάμε λίγο με τις ιώσεις. Είναι σύνηθες το φαινόμενο αυτή την εποχή να έχουμε τέτοιες τόσες ιώσεις?
2: Είναι σχεδόν κάθε χρόνο πλέον. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Να μας ανησυχεί υπερβολικά. Απλά χρειάζονται ορισμένες συμβουλές, να τηρηθούν ορισμένα πράγματα, mm-hmm, έτσι ώστε κάποιος που παθαίνει μια γρίπη, μια ίωση μέσα στις διακοπές του, να συνεχίσει τις διακοπές του, και κάποιος που στρέφει θα πρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα για να μην κολλήσει τον γύρο του. Νομίζω ότι τα περιστατικά γρίφης είναι τα πιο σημαντικά.
0: Με τι συμπτώματα είναι, κύριε Τζανάκη, αυτά τα περιστατικά?
2: Δεν διαφέρουν τα συμπτώματα για όλες αυτές τις ιώσεις. Mm-hmm. Η γρίφη είναι λίγο βαρύτερα, δηλαδή πυρετός, πονοκέφαλος, μυαλγίες, αυθαλγίες, αυτό είναι πολύ τυπικό. Και πονόλαιμος με ξηρότητα, κόκκινα μάτια κλπ. Όποιος έχει λοιπόν τέτοια συμπτώματα, καλό θα είναι να κάνει σε ένα φαρμακείο ένα τεστ για τη γρίφη. Εάν αποδειχθεί ότι είναι γρίπη τύπου Α, από εκεί και ύστερα, αν έχει πάρα πολύ βαριά συμπτώματα, καλό είναι να πάρει τα αντιϊκά φάρμακα, τα ειδικά για τη γρίπη. Αλλά όλοι, ανεξαρτήτως αν θα πάρουν ή όχι φάρμακα, θα πρέπει να διακόψουν τη ροή των διακοπών στους για κάνα δύο μέρες. Δηλαδή δεν πάμε στη θάλασσα, δεν κάνουμε ηλιοθεραπεία, δεν ξενυχτούμε, ξεκουραζόμαστε με πολλά υγρά, κατοίκων και με αντιπυρετικά όταν σηκώνεται ο πυρετός.
0: Αυτή είναι η γρίπη τύπου Α που λέμε, ναι, τώρα.
2: Τα περισσότερα, όχι, κάποιες από τις ιώσεις αυτές είναι γρίπη τύπου Α, η οποία είναι και θα έλεγα και πιο ανησυχητική από τις ιώσεις αυτής της εποχής, διότι συνδέεται με ορισμένες επιβλοκές που αυξάνονται εάν τυχόν δεν ξεκουραστούμε και συνεχίσουμε τις διακοπές με τον ίδιο ρυθμό, δηλαδή πηγαίνουμε στις θάλασσες, ηλιοθεραπείες, ξενύχτη κλπ.
1: Αυτή η έξαρση συνδέεται με την εποχή ή μήπως με τις ιδιαίτερες συνθήκες των μετακινήσεων, των μαζικών μετακινήσεων με πλοίο ή δεν ξέρω εγώ πώς, που βοηθούν στην εξάπλωση?
2: Είναι σποραδικά κρούσματα αυτή την εποχή, εκτός εποχής δηλαδή, τα οποία οφείλονται στη μεταφορά της γρίπης Α από το νότιο ημισφαίριο, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και έχουν την επιδημία της γρίπης αυτή τη στιγμή που είχαμε εμείς το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
2: Κάποιοι λοιπόν Αυστραλοί, κάποιοι Ασιάτες, δεν ξέρω ποιοι, κάποιος από αυτούς είχε γρίπη, ήρθε εδώ, τον κόλλησε σε κάποιους από εμάς. Οι έφηβοι και οι νεαροί είναι ανεμβολίαστοι, ζουν πολύ έντονα στα νησιά, στα μπαρ κλπ. Με πολύ έντονη κοινωνική επαφή και σωματική, πώς το πω. Δεν τηρούν αποστάσεις εκ των πραγμάτων, ό,τι ξέρουν πώς διασκεδάζουν σήμερα. Με συνέπεια να μεταδίδεται πολύ εύκολα.
0: Κύριε Τζανάκη, διαβάζω στις εφημερίδες σήμερα, σε κάποιες, συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έξαρση στην Αττική, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο.
2: Μην τρελαινόμαστε, κάθε χρόνο.
0: Α, γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Κάθε χρόνο έχουμε να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κυρίως καταβεβλημένοι, υψηλής ηλικίας. Το ποσοστό είναι ελάχιστο σε σχέση με αυτούς οι οποίοι μολύνονται. Αν μολύνονται, ας το πούμε, 1000 άτομα, ένας, δύο από αυτούς μπορεί να εκδηλώσουν συστηματική νόσο, κυρίως από το νευρικό σύστημα, κεντρικό νευρικό σύστημα, και μπορεί να καταλήξουν να κάνουν αυτή τη λεγόμενη νευρική, νευρολογική νόσο, με εγκεφαλίτιδα και μυγκίτιδα. Καταλαβαίνετε ότι το 80% δεν θα εμφανίσει ποτέ συμπτώματα. Ένα 20% θα εμφανίσει μια καταβολή, ίσως λίγο πυρέτιο, μια καταβολή μέσα στο για 2-3 μέρες. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω του 1%, μπορεί να εμφανίσει, κυρίως ευπαθείς άνθρωποι, την νευρολογική νόσο, εγκεφαλίτιδα μυγκίτιδα, από την οποία προέρχονται και οι θάνατοι. Από αυτήν την...
0: Ναι. Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει κάποιον να τον ανησυχήσουν και να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο, κύριε Τζανάκη, όσον αφορά το.
2: Εάν κάποιος αισθάνεται πολύ ψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, ναυτία ή έχει βγάλει κάποιο δερματικό εξάνθημα, ιδιαίτερα αν κάποιος έχει σύγχυση ή από προσανατολισμό, πολύ περισσότερο αν εμφανίσει επιληπτικές κρίσεις, καλά, δεν θα αντιληφθεί ο ίδιος, θα αντιληφθούν γύρω τους, τότε καλό θα είναι να πάει σε ένα γιατρό και με βάση αυτά τα συμπτώματα πιθανότατα κάποιες εξετάσεις και κάποιες ειδικές εξετάσεις, μοριακές εξετάσεις, πολύ ειδικές εξετάσεις, μπορεί να ανιχνεύσει το πρόβλημα. Κυρίως ανιχνεύει το πρόβλημα σε ανθρώπους που εκδηλώνουν νευρολογική νόσο, γιατί είναι μέσα στην διαφορική διάγνωση του γιατρού και αυτή η νόσος τώρα το καλοκαίρι.
0: Nice.
2: Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ την ποιότητα από αυτά τα κουνούπια. Ελάχιστοι θα εκδηλώσουν νόσο, λιγότερο του 10%, και ένα πολύ πολύ απεριόριστο ποσοστό από όλους αυτούς, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι και ευπαθείς, ανοσοανεπαρκείς άνθρωποι, μπορεί να εκδηλώσουν τη λεγόμενη νευρολογική νόσο από την οποία προέρχονται. Και...
0: Αλλά είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό, πάρα πολύ περιορισμένος ο αριθμός αυτών των ανθρώπων, αυτό καταλαβαίνω. Άρα να μην πανικοβαλόμαστε.
2: Υπάρχουν προληπτικά μέτρα σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, δηλαδή πρέπει οι θύνοντες να μειώσουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών με ψεκασμούς και με άλλα μέτρα, με παροχέτευση των γυμναζών των υδάτων. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς στο σπίτι μας, δηλαδή δεν πρέπει να αφήνουμε
0: νερά στο μπαλκόνι, ας το πούμε,
2: πιατάκια από γλάστρες κλπ. Δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή. Δεν χρειάζεται να πάρουμε εμείς που θα εκδηλώσουμε ήπια νόσο, που δεν θα μάθουμε και ποτέ αν οφειλόταν στο ιό του Δυτικού Νείλου. Σε επίπεδο τώρα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, καλό θα είναι να βάζουμε το ομοθετικά το δέρμα μας, να φοράμε, να καλύπτουμε το σώμα μας όσο περισσότερο, με ρούχα παραδείγματος χάρη. Δεν χρειάζεται να είμαστε σε μεσορτσάκια το βράδυ, αλλά με
0: μακρύ παντελόνι, ναι, ναι.
2: Έντομα ομοθετικά και στα σπίτια χρήση κουνουπιέρας ή ανεμιστήρων ή κλιματιστικών που διώχνουν τα κουνούπια.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Ήσασταν
0: κατατοπιστικός και βεβαίως και καθησυχαστικός για να μην δημιουργούμε και προκαλούμε πανικό στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εντάξει, βγάλαμε τον ειδικό. Δεν είναι τυχαίος ο κ. Τζανάκης, είναι καθηγητής πνευμολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είπε λοιπόν ότι και οι ιώσεις είναι κάθε εποχή, κάθε τέτοια εποχή έχουμε ιώσεις και θέλει μια προσοχή έτσι ώστε μην αρχίσουμε τώρα και έχουμε λίγο πυρετό και βγαίνουμε έξω και κολλήσουμε τον κόσμο. Καθίσουμε στο σπίτι μας και βεβαίως αν κάποιος έχει πολύ ψηλό πυρετό ή πολύ έντονο πονόλαιμο, να επισκεφτεί έναν γιατρό για να του δώσει τα αντιϊκά φάρμακα. Και για τον ιό του Δυτικού Νείλου, που λόγω και των ημερών νομίζω δεν υπάρχει και επικαιρότητα. Ξέρεις, και εμείς οι δημοσιογράφοι προσπαθούμε να βρούμε θέματα.
1: Ναι, έτσι καλώς είναι το ΕΟΔΗ στοιχεία. Από τον ΕΟΔΗ ανακοινώνει.
0: Ναι, αλλά λέει ότι δεν
1: στοιχεία,
0: είναι πολύ λίγοι. Είναι και πολύ λίγοι και πολύ προσδιορισμένος ο αριθμός. Οπότε ψυχραιμία, έτσι. Προφύλαξη, τα είπε ο κ. Τζανάκης. Αποθητικά,
1: αντικουνουπικά.
0: Αντικουνουπικά.
1: Εντομοαποθητικά.
0: Εντομοαποθητικά, αντικουνουπικά, μακριά παντελόνια κτλ. Και μην αφήνετε λοιπόν στο μπαλκόνι σας, στις γλάσσες σας, βάζεις νερό μέσα στα πιατάκια, γιατί είναι μια αιστεία που μάλλον ευνοεί το να έρθουν τα κουνούπια του δυτικού.
1: Να ποτίζουμε όμως και τα λουλουδάκια, εντάξει.
0: Να ποτίζουμε, σου λέει από κάτω μην αφήνεις. Να σου λέει να το ποτίζεις, αλλά μην αφήνεις το πιάτο με το νερό. Αυτό είπε ο κ. Τζανάκης. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω, και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.

0: ζητούσα.
1: Και η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97 και 8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
2: Λοιπόν, θα σας πω τους καλεσμένους μας σήμερα. Γιατί? Γιατί στις 10:35 έχουμε τον κύριο Γιώργο τον Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό. Είναι, τα ξέρει πολύ καλά όλα τα φορολογικά, φοροτεχνικά και οικονομικά. Και βεβαίως θα μιλήσουμε και για τα μέτρα στήριξης στους πληγέντες, φυσικά από τις φωνικές πυρκαγιές καταστροφικές στον Πόρτο Γερμενό και όχι μόνο, αλλά και για το οικονομικό πακέτο που έρχεται στη ΔΕΘ. Ποιοι θα είναι οι ωφελημένοι, τι θα ανακοινώσω με βάση τις πληροφορίες, τι θα σημαίνει αυτό για τους συνταξιούχους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους μισθωτούς. Άρα, αν έχετε ερωτήσεις για τον κύριο Χριστόπουλο, 10:35 θα τον έχουμε τηλεφωνικά και θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Στις 11:35 θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, για τα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Και χθες ο κύριος Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τόνισε κάποια πράγματα. Θα μιλήσουμε για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να στηριχθεί. Και 12:35, 12 η ώρα, θα έχουμε τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον τουρισμό. Και στις 12:35 τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο Πρατηρίου Χωνατικής, για το αγαπημένο μας, σε εισαγωγικά πολλά θέμα, τα καύσιμα. Που δεν βλέπουμε τη βενζίνη, την αμόλυβηση στα 2 ευρώ και το πετρέλαιο δίζεσαι σε πολλά πρατήρια παραπάνω. Στην επαρχία οι τιμές είναι πολύ πιο ακριβές. Να δούμε τι τάση θα επικρατήσει στην αγορά καυσίμων το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, τα του καιρού τα είπαμε, για την έξοδο τα είπαμε, έχει κινήσει το λιμάνι του Πειραιά, είπαμε και για την επανέναρξη του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου και την ενόχληση τουρκική, που αυτή αποτυπώνεται στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου που είχαμε χθες, 17 τον αριθμό και μία εικονική αερομαχία. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στην πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, γιατί τα μέτρα στήριξης τα ακούσαμε. Θα μας πει και ο κύριος Χριστόπουλος. Εχθές άκουσα και τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, να λέει άμεση παρεμβάση στη Δυτική Αττική μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Αντιδιαβρωτικά έργα, αναδοσωτές, οι καμένες εκτάσεις, ενίσχυση της πρόληψης με το αντιδιαβρωτικό.

0: ακούμε που στο τέλος δεν γίνονται. Ο κόσμος δυσπιστεί, υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουν στην κυβέρνηση και γρήγορα, γρήγορα, γιατί τα μέτρα είναι προστατική κατεύθυνση, να λάβουν σάρκα και οστά αυτά τα μέτρα στήριξης για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί που είναι σε απελπισία πραγματικά, είναι απελπισμένοι, γιατί έβλεπες πρόσωπα πραγματικά όχι απλώς στεναχωρημένα, σε απόγνωση. Σε όλη την, σε αυτή την περιοχή έτσι, που κάηκε από την πυρκαγιά. Απελπισμένα πρόσωπα, απελπισμένοι άνθρωποι χάσαν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους και πρέπει κάποιος σου λέει να θέλω να το ξαναφτιάξω. Δεν έχω που να μείνω. Υπάρχει και επιδότηση ενοικίου βεβαίως. Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν, οι αρμόδιοι φορείς πρέπει γρήγορα να λειτουργήσουν για να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους και να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους.
1: Ναι, και βέβαια αυτό είναι ένα αρκετά μακροπρόθεσμο σχέδιο. Δηλαδή η κατασκευή ενός σπιτιού δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη και προϋποθέτει βέβαια και να υπάρχουν διαθέσιμα τα χρήματα αυτά για αυτό που έπαθε την καταστροφή.
0: Ναι, το ένα κομμάτι αυτό το ότι δεν γίνεται γρήγορα, okay, το καταλαβαίνω. Φυσικά τα χρήματα είναι τα πρώτα, αλλά τα χρήματα οι άνθρωποι αυτοί πώς θα τα βρουν μόνοι τους, εφόσον τα μέτρα εξαγγέλθηκαν, ανακοινώθηκαν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχουν στο τραπέζι. Τι πρέπει να γίνει, γι' αυτό επιμένω, άμεσα να ενεργοποιηθούν τα μέτρα. Άμεσα οι άνθρωποι, τα 6 χιλιάρικα και τα αυτά δεν φτάνουν, είναι για τις πρώτες ανάγκες. Και τι να πάρει ο άλλος 6.000 ευρώ. Εντάξει, να είναι μια πρώτη στήριξη, εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς σπίτι θέλουν να ξαναφτιάξουν το σπίτι τους. Είναι τα περιουσία τους, το σπίτι τους, ξαφνικά μείναν χωρίς τίποτα. Δεν θα μιλήσω για την οικολογική καταστροφή. Με έπιασε η καρδιά μου. Αν έχετε πάει, έχεις πάει στο Πρωτογερμενό.
1: Και βέβαια.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε το φυσικό κάλλος, το τοπίο, το δάσος. Αυτό πόσα χρόνια θα χρειαστούν να ξαναφτιαχτεί. Πόσα χρόνια. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Μιλάω για τις περιουσίες των ανθρώπων. Πρέπει γρήγορα, θα το ξαναπώ. Άκουσα χθες και τον κύριο Κατσαφάδο, άκουσα και τον κύριο Παπασταύρο, άκουσα και τον Πρωθυπουργό. Γρήγορα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηριχθούν, να ξανασταθούν στα πόδια τους. Υπογράφει ο συνταξιούχος και να σου πω κάτι, αγαπημένε μου. Θεωρώ ότι οι συνταξιούχοι θα είναι στο επίκεντρο των μέτρων στήριξης. Θα μου πεις, Αμαλία μου, εγώ τι θέλω. Θέλω να επανέλθει η 13η σύνταξη. Μου την κόψανε. Τα χρόνια του μνημονίων δεν έφταιγα εγώ. Εγώ τα έχω πληρώσει. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, αν το 300 που παίρνουν οι συνταξιούχοι συγκεκριμένοι, έτσι. Υπάρχει ηλικιακό όριο εκεί, το 25ο έτος. Οπότε και αυτό πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών. Μένουν εκτός αρκετοί συνταξιούχοι. Γίνει 400. Okay. Είναι μισή σύνταξη. Είναι μισή σύνταξη για κάποιους. Είναι. Γιατί δεν παίρνουν πάρα πολύ. Παίρνουν πάρα πολύ 700 και 800 ευρώ. Αν πάει 400. Τώρα, ποια άλλα μέτρα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι και για την εισφορά αλληλεγγύης. Θα ρωτήσουμε. Και αυτό είναι ένα καλό μέτρο για τους συνταξιούχους. Να τα δούμε τα μέτρα και είμαστε εδώ να τα αξιολογήσουμε. Απλώς με τον κύριο Χριστόπουλο θα κάνουμε μια έτσι, πρώτη αξιολόγηση των όσων πληροφοριών έχουμε και ο κύριος Χριστόπουλος και εγώ και ο Γρηγόρης για να δούμε τελικά ποιοι θα είναι ευνοημένοι. Έτσι, όπως ακούω για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι θα είναι ευνοημένοι από τα μέτρα στη ΔΕΘ. Με χαμηλότερη φορολόγηση. Όπως μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Θα τα δούμε. Στείλτε λοιπόν τις ερωτήσεις σας, γιατί τι ώρα τον έχουμε τον κύριο Χριστόπουλο, στις 10:35.

0: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια πρίγαδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί.
3: Λατό FM, στους 103,3.
4: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και

0: Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λαστείου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10 του Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λαστείου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Στους 97,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Είμαστε στις επάλξεις όλος ο Real και τον Αύγουστο και όλο τον Αύγουστο. Οι αγαπητοί συνάδελφοι είναι εδώ και καλύπτουν την επικαιρότητα. Έτσι, ο Γρηγόρης είναι μέχρι σήμερα. Θα λείπει την άλλη εβδομάδα, Γρηγόρη μου, ε?
1: Ναι, από την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία, θα πάρει τα αδειά του ο Γρηγόρης. Εγώ θα είμαι και την άλλη εβδομάδα το πρωί, 8 με 11 με το Σπύρο Παπαδάκη. Μετά και εγώ δύο εβδομάδες θα ξεκουραστώ για να επανέλθουμε με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη Δρυμύτερη 31 Αυγούστου, στην ώρα μας 8 η ώρα το πρωί. Βεβαίως τον Γρηγόρη Διβάνη θα τον ακούτε μετά, εννοώ όταν πια θα μπούμε, ξέρεις, θα ξεκινήσει η σεζόν στα Δελτία Ειδήσεων. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φόρο τεχνικό, για να συζητήσουμε για όλα. Ναι, έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα για τον κύριο Χριστόπουλο, αυτό είναι καλό.
1: Ναι, λέει ο Πάνος, ο ακροατής μας, ότι το τεκμαρτό εισόδημα δεν φορολογεί το πραγματικό κέρδος, αλλά ένα υποθετικό εισόδημα. Είναι ερώτημα προς τον κύριο Χριστόπουλο αυτό. Ναι. Ανεξάρτητα από το αν μια μικρή επιχείρηση είχε δύσκολη χρονιά. Και αναρωτιέται αν αποτελεί αντικίνητρο για εργασία, επενδύσεις και δηλωμένη δραστηριότητα, ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Θα τα ρωτήσουμε όλα στον κύριο, με τον κύριο Χριστόπουλο σε λίγο. Μιχάλης, άκου τώρα να δεις τι λέει. Εγώ έλεγα για τις αποζημιώσεις, για τους πληγέντες, ότι ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Και έρχεται ο Μιχάλης, λέει, και στο Αλκαλοχώρι έτσι τους έλεγαν, άμεση αποκατάσταση και ακόμα ζούμε στα κοντέινερ. Λοιπόν, ο κόσμος, Αμαλία μου, έχει κουραστεί από φανφάρες. Να κοιτάμε την αλήθεια όπως είναι. Το είπα. Το είπα, Μιχάλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Είπα ότι ο κόσμος είναι δυσπιστός με το δίκιο του και θέλει να δει έργα. Από λόγια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαστε όλοι χορτασμένοι. Έργα. Οι άνθρωποι αυτοί επλήγησαν σοβαρά, έμειναν χωρίς στα σπίτια τους, τις περιουσίες τους και πρέπει να στηριχθούν. Τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν είναι προς τη θετική κατεύθυνση, με την προϋπόθεση όμως να εφαρμοστούν και άμεσα. Λοιπόν, και την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Παρακολουθώ από το πρωί την ενημερωτική και όχι μόνο εκπομπή σας και εσένα, αγαπητή Αμαλία, και τον Γρηγόρη, και είμαι στη διάθεσή σας να, και τον πρόλογο άκουσα και το κρίσιμο θέμα. Είπατε πολλά σήμερα κρίσιμα θέματα, επίκαιρα θέματα. Αλλά αυτό που αφορά τους πυρόκλητους είναι την πρωτιστή, στην ατζέντα ψηλά-ψηλά.
0: Ακριβώς, και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Λίγο για τα μέτρα στήριξης, μπορείτε να μας τα αποκωδικοποιήσετε, κύριε Χριστόπουλε.
2: Θα έλεγα, κάνοντας μια πρώτη προσέγγιση, οι χιλιάδες πολίτες, επαγγελματίες και αγρότες και φυσικά πρόσωπα δηλαδή, αλλά και επαγγελματίες
0: και επιχειρήσεις,
2: που βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές ζημιές στις κατοικίες, στις επιχειρήσεις και τις περιουσίες τους. Εδώ η πολιτεία από το 2021 έχει ορθώσει ένα νόμο και έχει ανοίξει και μία πλατφόρμα, κρατική αρρωγή. Το οποίο βέβαια όλο το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στις πρώτες αποζημιώσεις. Άκουσα προλίγου ότι βεβαίως τι να κάνουμε τώρα τα 600 ευρώ ή 6.000, αλλά έχει περιλαμβάνει οικονομικές ενισχύσεις, στεγαστική συνδρομή, φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις που θα πούμε έτσι πιο αναλυτικά. Το σύστημα στηρίζεται, όπως είπα, στο νόμο 4797, αν θέλει κάποιος να το ψάξει πιο πολύ, ιδίως οι λογιστές ενημερώνουν τους πυρόπληκτους ως πελάτες και όχι μόνο. Όπως ισχύει και στις ειδικές περιπτώσεις, βέβαια υπάρχουν και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται για κάθε πληγήσα περιοχή. Παράλληλα, στην πλατφόρμα, όπως είπαμε, στην πλατφόρμα Κρατική Αγωγή, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τα διαθέσιμα μέτρα. Ας πούμε μερικά, να συζητήσουμε μαζί, όπως το είπατε νωρίτερα, να τα κωδικοποιήσουμε λίγο πιο πρακτικά.
0: Ξέρετε, κόσμος, κύριε Χριστόπουλε, θα το ξαναπώ, είναι δύσπιστος. Ενώ λέει ότι τα μέτρα είναι θετικά. Ναι. Γιατί εγώ δεν θέλω να αποδομώ κανένα μέτρο στήριξης. Είτε αφορά φυσικά πολύ περισσότερο μέτρα στήριξης στους πληγέντες, αλλά γενικότερα. Όμως αυτό που ο κόσμος θέλει είναι να γίνουν όλα γρήγορα και να γίνουν αυτά που εξαγγελθήκαν να γίνουν πράξη.
2: Εγώ θα κρατήσω την τελευταία σου λέξη. Είναι πολυεπίπεδο το σύστημα στήριξης όντων. Περιλαμβάνει άμεσες αποζημιώσεις, στεγαστική συνδρομή, φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, καθώς και ειδικά μέτρα για επιχειρήσεις και αγρότες. Αλλά η ουσιαστική προϋπόθεση για την αξιοποίηση όλων αυτών, αγαπητή μου Αμαλία, είναι τρία πράγματα. Είναι η έγκυρη δήλωση των ζημιών, βεβαίως, η ολοκλήρωση των αυτοψιών γρήγορα και η σωστή υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Από εκεί και πέρα, εάν αυτά τα τρία πράγματα είναι στα χέρια της πολιτείας, της αρμόδιας υπηρεσίας, του αρμόδιου υπουργείου, δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε καθυστέρηση. Έχουμε παράπονα, και στην εκπομπή σου πολλές φορές το είχα συζητήσει και μαζί σου και με τον Γιάννη τον Παπαγιάννη, ότι ακόμη πτώση από τον Ντάνιελ, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Πώς δεν θυμάμαι, από το Λαχώρι μας έστειλε ο Μιχάλης μήνυμα ότι ακόμα είναι στα κοντέινερ.
2: Είναι εκκρεμότητες ακόμη. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πια τώρα όλες αυτές οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές, να το πω, όχι με την έννοια την κακή, ότι είναι κατά ανάγκη όλα αυτά που είπαμε, έγκαιρη δήλωση ζημιών, ολοκλήρωση των αυτοψιών, σωστή υποβολή των δικαιολογητικών. Πολλές φορές λένε, μιλάω κι εγώ, μιλάτε κι εσείς, δεν είχε στείλει όλα τα δικαιολογητικά. Ξέρω εγώ, λείπει το Ε9, λέω παράδειγμα. Ας έχουν μια συνεργασία και ας μπουν πρακτικά σε αυτή την πλατφόρμα μέσα που παίρνουν πληροφορίες. Εγώ θα έλεγα τώρα, αν θέλουμε να πούμε χρηστικά τη σειρά των πραγμάτων, είναι η πρώτη αποζημίωση είναι 600 ευρώ για πρώτες βαγγελματικές ανάγκες. Έως 6.000 για οικοσκευή και επισκευές χιλιάδες κατοικίες. Από εκεί και πέρα, μετά την αυτοψία, καταγράφουν οι μηχανικοί τις ζημιές, χαρακτηρίζουν τα κτίρια, ανοίγουν το δρόμο για στεγαστική συνδρομή και επιδότηση του ελληνικού ή προσωρινή στέγαση.
1: Πάνω σε αυτό που λέτε, έγιναν οι πρώτες 82 αυτοψίες των κλιμακίων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Έδειξαν ότι 37 κατοικίες κρίθηκαν κόκκινες και 29 κίτρινες. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Με το κύριο βάρος των καταστροφών εντοπίζεται στο Πόρτο Κερμενό. Είπατε προηγουμένως για να υποβληθεί σωστά η δήλωση. Εφόσον έγιναν αυτές οι αυτοψίες, δεν έχει λήξει η καταγραφή. Δηλαδή, η καταγραφή είναι δεδομένη επισήμως. Πού μπορεί να γίνει λάθος έπειτα, ότι δεν θα είναι δυνατόν να μην βάλει το Ε9 μέσα στη δήλωση. Δηλαδή
0: μπορεί κάποιοι να μην βάζουν το πετωμένο άγγραφο. Αυτό λέει ο κ. Χριστόπουλος.
2: Και μάλιστα με το νέο νόμο του κ. Χατζηδάκη, μια υπεύθυνη δήλωση δεν είναι τώρα, αφού υπάρχει νόμος. Δηλώνω υπεύθυνα, δεν μπορώ να δηλώσω ψέματα. Αν δεν προλαβαίνω κάποια χαρτιά να τα βγάλω, γιατί είναι δύσκολο τώρα να αναζητήσει κανείς συμβόλαια και τέτοια, δεν μπορούμε. Άρα το Ε9 βέβαια μπορεί να το πάρει ή το Ε1 την φορολογική δήλωση μπορεί να την πάρει αυτόματα.
1: Ναι, αυτά είναι ηλεκτρονικά, εντάξει.
0: Βέβαια. Λοιπόν, άρα είναι ένα κομμάτι αυτό με τα μέτρα.
2: Και να πάμε στη ΔΕΘ. Εκτός από τα άμεσα, είναι και φορολογικές αναφορές που είναι στην αρμοδιότητα τη ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή. Εδώ παρατάσεις φορολογικών προθεσμιών ήδη νομοθετούνται και γίνονται αποφάσεις. Αναστολή πληρωμής. Κάποιος έπρεπε να πληρώσει την προθεσμία του. Δεν πρέπει να του κάνουν καμία κατάσχεση στο λογαριασμό ή οτιδήποτε, αλίμονο. Αναστολή μέτρων ίσπραξης διευκολύνει από την ΑΔΕ. Από εκεί και πέρα, απαλλαγή από τον ΕΡΤΙΑ. Κάποιοι έχουν δόσεις που έχουν το σπίτι τους εκεί πέρα καμένο ή. Ποια είναι τώρα, νομίζω τέλος Αυγούστου είναι η έκτη δόση. Ποια είναι. Αυτή θα σταματήσει. Θα ανασταλεί. Απαλλαγή λοιπόν από τον ΕΦΙΑ για κατοικίες που καταστράφηκαν ή κρίθηκαν μη κατοικήσιμες ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Και τα τρία πράγματα, το είπε προηγουμένως ο Γρηγόρης, ότι δεν είναι μόνο 100%, μπορεί να έχει ζημιές οι οποίες είναι επανορθώσιμες. Τώρα, από εκεί πέρα, για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, γιατί υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, δικαιούνται βεβαίως πρώτη αρρωγή, δικαιούνται επιχορηγήσεις, δικαιούνται φορολογικές διευκολύνσεις και τα μέτρα στήσης επιχειρηματίας. Όλα αυτά τα δικαιούνται. Αυτά αρκεί να συντονιστούν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αποζημιώσεις για φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, στήριξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αποκατάσταση της παραγωγής σε διάφορα από τα αρμόδια προγράμματα. Άρα τα δικαιολογητικά, το πες γρήγορα να το ξαναπούμε πάλι να το τονίσουμε. Δελτίο αυτοψίας, ναι. Ε1 και Ε9, ναι. Ε1 εντυπώνονται της δήλωσης και Ε9 των ακινήτων. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όποια πρόσθετα δικαιολογητικά προβλέπει σχετική και άλλη. Και βασικά τα τρία τώρα είναι αυτά.
0: Αυτά, μάλιστα.
2: Ο νόμος, το επαναλαμβάνουμε, κάτι που θέλουν να εντρυφήσουν περισσότερο, ο νόμος 47-97-21.
0: 47-97-21, μάλιστα. Yeah. Ωραία. Τώρα, πάμε λίγο.
2: Να κάνουν επιγένειες, αν θέλαμε να πούμε. Να αντιλώσουν άμεσα τις ζημιές. Να συνεργαστούν με τα συνεργεία αυτοψίας, να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της πρακτικής προστασίας και της πλατφόρμας για τις ειδικές αποφάσεις που αφορούν την περιοχή τους. Από εκεί και πέρα, η ευθύνη σε έναν βαθμό να επισπεύσει. Οπωσδήποτε ανήκει στην πολιτεία και εδώ είναι το στίχη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο, γιατί βεβαίως κάθε τέτοια εποχή συζητάμε για το οικονομικό πακέτο που έρχεται στη ΔΕΘ και θα ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και επειδή ακούμε πάρα πολλά σενάρια, λοιπόν πάμε λίγο να τα κατηγοριοποιήσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να πάμε.
2: Λοιπόν,
0: πάμε λίγο για τους συνταξιούχους. Τι να περιμένουν οι συνταξιούχοι.
2: Υπάρχει μια επιτροπή στην οποία έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος του Υπουργείου Οικονομικών. Εκεί, αγαπητή Αμαλία και αγαπητή Γρηγόρη, συμμετέχει ο ΣΕΒ. ο Γεωργικός Σύλλογος, η ΓΕΣΕΒΕ που θα μιλήσετε, η ΓΕΣΕΒΕ που θα μιλήσετε με τον Γεωργικό.
0: Κύριο Καβαθά, βέβαια.
2: Ο κύριο Καβαθά μας έχει δώσει προτάσεις και έχουμε βάλει μέσα.
0: Θα τα πούμε, βέβαια.
2: Έχουμε 26 σημεία υποβάλει στο Υπουργείο και βεβαίως με τον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί εκεί αναφερόμαστε.
0: Τον Υφυπουργό Οικονομικών.
2: Και στον Υπουργό Οικονομικών και στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Περακάκη και στον Θάνατο Πετραλιά, τον Υπουργό και βεβαίως τον κύριο Πιτσελή. Εδώ λοιπόν θα έλεγα ότι στην ατζέντα ψηλά βρίσκεται η σημαντικότερη πρόταση και συζητείται. Είναι, γιατί αυτά είναι ακόμη.
0: Δεν έχουν κλειδώσει ακόμα τα μέτρα, γιατί.
2: Είναι η μείωση του χρονικού συνεργητή των επιχειρήσεων από το 22% στο 20% για τις εταιρείες. Πρόκειται για μια παρέμβαση, εφόσον υλοποιηθεί, μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα.
0: Σωστά. Για τους συνταξιούχους έχουμε.
2: Έχουμε και για τους συνταξιούχους. Είπα προηγουμένως, κάνατε αναφορά. Κάτι θα γίνει σωστά με αυτό το πάρα πολύ μέτρο που ήρθε και έκατσε την εισφορά αλληλεγγύης. Όχι εισφορά αλληλεγγύης που είχαμε και καταργήθηκε, εισφορά αλληλεγγύης στην υγεία.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ήταν 6 και έγινε 8, όπως έγινε. Και βέβαια πιάνει από μικρές συντάξεις και πάνω. Αυτό είναι στην ατζέντα. Από εκεί και πέρα το τέλος επιτέματος για όλες τις επιχειρήσεις έχει καταργηθεί βέβαια για τα φυσικά πρόσωπα. Η μείωση προκαταβολής.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό.
2: Βέβαια. Η αναμόρφωση του τεκμαρτού εισοδήματος. Και
0: αυτό είναι βασικό.
2: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η έκπτωση φόρου για εφάπαξ εξόπλισης του πόρου εισοδήματος να είναι όχι τώρα το 2%.
0: Ναι, είναι μεγαλύτερη η έκπτωση. Για να είναι αποτέλεσμα κίνητρο. Για αυτούς που είναι καλοπληρωτής.
2: Ναι. Τώρα, εδώ, εκείνο που δίνουμε φέτος μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων είναι η θεσμοθέτηση μόνιμου συστήματος επιβράβευσης της φορολογικής συνέπειας. Δεν μπορεί να είναι μια επιχείρηση, ένας φορολογούμενος συνεπής και να μην απολαμβάνει κάποιο πόνο, να μην απολαμβάνει μια επιχείρηση κάποιες περισσότερες που τις δικαιούται. Δηλαδή,
0: ναι, κύριε Χριστόπουλε, γιατί πάρα πολλοί καλοπληρωτές ή που είναι συνεπείς στις φορολογικές τους και όχι μόνο υποχρεώσεις, διαμαρτύρονται. Σου λέει για μας δεν ποτέ κάτι. Εμείς πληρώνουμε. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν. Και πρέπει να γίνονται ρυθμίσεις και να τους δίνουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Εμείς που πληρώνουμε ποτέ για μας κάτι θετικό. Δεν έχουν δίκιο.
2: Και η έκθεση της Επιτροπής, αγαπητή Μαλία, έχει κάνει με την έννοια της συνέπειας. Δηλαδή, άλλωστε, το γεγονός ότι στις πρόσφατες παρεμβάσεις που απέραν από την απόφαση του Αριού Πάγου για τους ενεργούς δανειολήπτες του τρόμου Πέτσαλη, ανοίγει το δρόμο και για άλλες παρεμβάσεις αυτή τη φορά για την επιβράβευση των συνεπών επικίνδυνων όπως το όπλες. Δηλαδή, η έκθεση δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι επιτροπές που επαναστατήθηκαν στο τελευταίο διάστημα μιλάνε για θεσμοθέτηση μόνιμου συστήματος επιβράβευσης της φορολογικής συνέπειας με ωφέλεια για τις επιχειρήσεις που δεν φοροδιαφεύγουν, πληρώνουν στην ώρα τους. Τους φόρους, διατηρούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Ωραία, εγώ δεν απολύω. Έχω μια επιχείρηση που είναι, τα βγάζει πέρα, έχει δυνατότητα, δεν απολύει. Εκεί λοιπόν πρέπει να δώσει του περισσότερο κίνητρα. Μειώσε τις ασφαλιστικές φορές να προσλάβει άλλον έναν ακόμα.
0: Σωστά. Μα θα μειωθούν, λέει, οι ασφαλιστικές φορές, ίσως κατά μία μονάδα περαιτέρω.
2: Ναι, βεβαίως, χρωστάει άλλωστε αυτό.
0: Ναι.
2: Και να θυμηθούμε τώρα 32% πόσο από 45% που ήταν.
0: Έτσι.
2: Είναι δυνατόν. Εξετάζονται λοιπόν η μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο του κλάδου, παροχή πόνου φορολογική συνέπεια, ευνοϊκότητα υπολόγηση κερδών που επαρεπενδύονται, τα κερδούν τα δύο.
0: Κύριε Χριστόπουλε, μία ερώτηση, γιατί έχει έρθει από τον Γιώργο. Καλημέρα. Μισθωτοί και συνταξιούχοι που προπληρώνουν όλο το φόρο την προηγούμενη χρονιά με την παρακράτηση φόρου, γιατί να μην έχουν αυτή την έκπτωση,
2: ναι,
0: λέει ο Γιώργος.
2: Το έχουμε ζητήσει πολύ. Αυτό είναι, αν είναι καραμπινά τώρα, να το πω όσο μπορώ απλά και λαϊκά. Ακριβώς. Τώρα δίνει κίνητρα για έγκαιρη υποβολή των ίσων 2, ήταν φέτος 2, 3 και 4% με πληρωμή όλου του ποσού στις 31 Ιουλίου που έγινε. Αλλά όπως είπες, αυτοί οι μισθωτοί συνταξιούχοι που δεν έχουν στο τέλος να πληρώσουν φόρο, εκτός αν έχουν άλλα εισοδήματα, ακίνητα κλπ., αυτοί έχουν προπληρώσει το φόρο. Εκεί γιατί δεν τους μειώνεις παλιότερα στην παρακράτηση του φόρου. Αμαλία και Γρηγόρη, επιτρέψτε μου να σας μιλώ γιατί σας εκτιμώ.
0: Ναι, ναι,
2: και
0: βέβαια.
2: Στην παρακράτηση του φόρου είχε μείωση.
0: Γνωριζόμαστε και τόσα χρόνια, κύριε Χριστόπουλε, που. Ο Ενικός είναι για μας, έτσι είναι.
2: Βρίσκω στην έγκριτη ενημέρωσή σας, βρίσκω πάντοτε βήμα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που πάντα είστε έτσι, απαντάτε θετικά. Άρα λοιπόν θα είναι ένα πακέτο που στη Δέθνο που θα είναι ευνοημένοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνταξιούχοι και οι επιχειρήσεις και οι μισθωτοί.
2: Ναι, δίνεται έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα τα πείτε με τον Γιώργο. Εδώ ναι. ζητάμε μέσω της ΓΕΤ την πρόταση. Έχει περιληφθεί μάλλον η πρόταση πολύ σοβαρή που έστειλε ο Γιώργος ο Καβαδάς με τον Βασίλειο τον Καμπανή. Να παρεξαρτηθούν από πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολλά θέματα εδώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να μην απαριθμίσω, αλλά είναι η καθιέρωση ενός επαγγελματικού λογαριασμού ακατάσχετου.
0: Ακατάσχετου, αυτό το ζητούν.
2: Ειδικού.
0: Ναι.
2: 1950 έγινε πρόσφατα για όλους τους προλογούμενους 1600, αλλά για τους επαγγελματίες δεν μπορεί να έχει μια δυσκολία και ξαφνικά την Παρασκευή που πρέπει να πληρώσει.
0: Να μην μπορεί να πληρώσει γιατί
2: να
0: είναι.
2: Να πληρώσει.
0: Έτσι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Χρυσόπουλε, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε. Καλά μπάνια τώρα γιατί μπαίνουμε στο 15 Αύγουστο.
2: Νομίζω ότι μιλώντας με την αγορά που θα δείτε και κάνει επαφή και η κυβέρνηση και σε επίπεδο υπουργών, η φορή της αγοράς εννοώ. Υπάρχει τώρα ένας νέος διάλογος που αποκαλύπτουμε αυτά τα άλλα πράγματα.
0: Πολύ
2: που
0: ωραία.
2: Τα καινοτόμες προτάσεις. Πολλές φορές να πω κάτι και κλείνω με αυτό. Πολλές από τις προτάσεις που έχουν βάλει οι 26 δεν έχουν σώνει καλά η δημοσιονομικό επίπτωση. Είναι θέματα που ξεφεύγουν και
0: δεν έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο. Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Χρυσόπουλε. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Real FM. Άσε με γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajet. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Και είχαμε πριν τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό, που νομίζω μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τα μέτρα στήριξη στους πυρόπληκτους, αλλά και για το πακέτο, το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα είναι στο επίκεντρο αυτού του οικονομικού πακέτου? Καταλαβαίνω ότι είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία έχει και αντιμετωπίζει προβλήματα και θα πρέπει να στηριχθεί. Θεωρώ ότι είναι συνταξιούχοι. Είπε διάφορα πράγματα ο κ. Χριστόπουλος και για το 300 που μπορεί να γίνει 400, αυτό το επίδομα που δίνεται η ενίσχυση κάθε Νοέμβριο, αλλά και για την ΕΑΣΤ, την εισφορά αλληλεγγύης που πρέπει να καταργηθεί, τουλάχιστον να μειωθεί, γιατί πάρα πολύ είναι αρκετά τα χρήματα, αναλογώς με το ύψος της σύνταξης που λαμβάνεις. Έτσι, για την προκαταβολή φόρου, που περιμένουμε νέα μείωση, για τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, που και εκεί θα υπάρξουν αλλαγές. Έτσι, δεν νομίζω να καταργηθεί. Αλλαγές θα έχουμε και προστατική κατεύθυνση. Άρα, λοιπόν, θα έχουμε ένα πολυεπίπεδο οικονομικό πακέτο που θα αφορά και τις επιχειρήσεις. Είπε ο κ. Χριστόπουλος ότι τι ζητούν οι επιχειρήσεις? Μείωση του φόρου από το 22% στο 20%. Και αυτό θα είναι θετικό για να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και βεβαίως τόνισε και για τα μέτρα στήριξης των πυροπλήκων ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση και είναι πολυεπίπεδα, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστούν και να γίνουν όλα γρήγορα. Θα το πω και θα το τονίσω. Γρήγορα. Λοιπόν, πάμε σε κάποιες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, γιατί πριν από λίγο η Ελλάς, το κόμμα που προείσταται ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, εξέδωσε μια ανακοίνωση όσον αφορά τη ΔΕΘ. Λοιπόν, ο πρόεδρος λοιπόν της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Χελέσκου και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Βελίδης. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής, το τονίζω, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άρα ανεβαίνει κανονικά ο κύριος Τσίπρας στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε ειδική εκδήλωση την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.
1: Η συνέντευξη τύπου που διάβασες, πού θα δοθεί?
0: Στο Πόρτο Παλάς.
1: Ναι, η συνέντευξη τύπου.
0: Πάντα στο Βελίδης γίνεται η συνέντευξη τύπου. Πάντα. Όλη η συνέντευξη τύπου.
1: Ναι,
0: όλων
1: ναι.
0: Των.
1: Ποιον?
0: Τι ποιον?
1: Των κομμάτων.
0: Των πολιτικών αρχηγών ναι, που ανεβαίνουν.
1: Πολιτική αρχηγή, κυβέρνηση, αξιωματική. Πρώτα πρωθυπουργό προφανώ, μετά αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Το πού δεν κατάλαβα. Πρώτα είναι ο πρωθυπουργό.
1: Μετά είναι ο πρωτόκολλο. Ρωτάω, ναι, για το πρωτόκολλο.
0: Σίγουρα.
1: Βάσει πρωτοκόλλο ο κύριο Τσίπρα που βρίσκεται τώρα.
0: Στο Βελίδη θα είναι.
1: Ναι. Βάσει πρωτοκόλλου ως κόμμα.
0: Ως κόμμα μετά από τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι, γιατί δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα αυτή τη στιγμή, ενώ δεν έχει μπει στη Βουλή.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Αυτό.
1: Εγώ.
0: Άρα θα προηγηθούν και οι υπόλοιποι που θα πάνε ή θα είναι, δεν ξέρω πότε θα πάνε. Όλοι ο ίδιος πάντως και η Ελλάδα έβγαλε ανακοίνωση ότι θα βρεθεί στις 8, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, μην κάνω και κάποιο λάθος, Σεπτεμβρίου Τετάρτη, ημέρα Τετάρτη. Θα βρεθεί 9 Σεπτεμβρίου Τετάρτη στη ΔΕΘ και θα δώσει και ειδική συνέντευξη τύπου για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς.
2: Αγαπήσεις τις ίδιες μουσικές.
0: Έχει ξεκινήσει και ένα μπιφ μεταξύ της κυβέρνησης και του Πασόκ για τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια που φέρνει επενδύσεις ένα δις. Καθετικό είναι. Χθες το αίτημα υποβλήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, και πριν λίγο το Πασόκ έχει βγάλει ανακοίνωση που λέει ουσιαστικά η κυβέρνηση πανηγυρίζει για ένα μνημειώδης επίτευγμα. Ζητά από την Ευρώπη να επιτραπεί στη χώρα να ξοδέψει πάνω από ένα δις ευρώ από εθνικούς πόρους για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Πρόκειται για την απόλυτη επικοινωνική ταχυδακτυλουργία. Πολλά έργα στους τομείς που αναφέρονται, αποθήκευση, εξοικονόμηση, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, ήταν ήδη ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως η κυβέρνηση απέτυχε ικτρά να απορροφήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, λέει το Πασόκ, μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του για τη ρήτρα διαφυγής για τα ενεργειακά. Εντάξει, τώρα μπορεί οι εκλογές να επιμένει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν την άνοιξη. το Μάιο, εκεί κοντά, Απρίλιο-Μάιο του 27. Όμως είμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς, ξεκάθαρα.
1: Έτσι κι αλλιώς, σιγά-σιγά πλησιάζει.
0: Όχι, σιγά, εδώ και μήνες είμαστε.
1: Ναι, πλησιάζει. Θέλω να πω ότι είναι ένα χρονικό διάστημα που δεν είναι και πολύ μεγάλο.
0: Ναι, δεν είναι τώρα, ενώ έχει ξεκινήσει. Και όσο και μετά, νομίζω, μετά τις διακοπές του Αυγούστου, τα μπάνια του λαού, όλο αυτό που βλέπουμε, αυτή η πολιτική αντιπαράθεση θα ενταθεί. Γιατί πια θα είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, όποτε και αυτές και αν γίνουν. Επιμένει ο Πρωθυπουργός, ξαναλέω, για την άνοιξη του 27. Το Πασόκ δεν ξέρω. Πάντως και τώρα, μέσα στον Αύγουστο, οι ανακοινώσεις και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τα άλλα κόμματα, αλλά μιλάω για αυτά τα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ, βγάζουν ανακοινώσεις και πολλές μέσα στην ημέρα. Δηλαδή δεν το βλέπεις ως Αύγουστο αυτό σε πολιτικό επίπεδο μιλώ. Πάντως ο Πρωθυπουργός θα περάσει το 15 Αυγουστό στα Χανιά, εκεί για να ξεκουραστεί για κάποιες μέρες, λογικό είναι. Και μετά νομίζω 24 Αυγούστου ότι έχει υπουργικό, νομίζω. Να το τσεκάρουμε, νομίζω. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι όλοι στις θέσεις τους μετά το 15 Αύγουστο. Αυτό μαθαίνουμε εμείς από το ρεπορτάζ. Άρα εκεί θα ξεκινήσει και νέα πολιτική αντιπαράθεση για θέματα καθημερινότητας και όχι μόνο.
2: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Πρόκειται να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της, με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Ταϊλάνδη. Έφηβος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια πήγε στο σχολείο του, όπου άνοιξε πυρ. Νεκροί είναι τρεις μαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί, ενώ 15 άτομα τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Σύμφωνα με τις αρχές, νεκρός είναι και ο 14χρονος δράστης. Περισσότερα στο ενικός.gr. μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της. Έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης Ερών. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φορτηγός συγκρούστηκε με τοπικά με αυτοκίνητο, οι επιβάτες του οποίου ανασύρθηκαν νεκροί. Ο οδηγός του φορτηγού νοσηλεύεται τραυματισμένος. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Ολοκληρώθηκαν χωρίς ουσιαστική πρόοδο οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στη Ρώμη. Το Ιράν στο μεταξύ εξετάζει σχέδιο για την απαγόρευση διέλευσης πλοίων από το στενό του Ορμούς σε εχθρικές, όπως αναφέρει, χώρες, μεταξύ των οποίων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ελληνική επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Εύελιν Μητροπούλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Στην έκτη θέση ήταν η Μαρία Ραφαηλίδου στο τελικό της φεροβολίας και στη δέκατη θέση στη δισκοβολία η Βασιλική Σαμολαδά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη εδώ στο Real FM 97,8 και τον Γρηγόρη Διβάνη στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και την Αμαλία Κάτζο, τη Μαρία Ψάλτη στους ήχους της εκπομπής μας και την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
0: Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή, παρακαλώ, προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Πολλά τα μηνύματά σας. Στον απόϊχο τη συνέντευξη που είχαμε, τη συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό, ο κόσμος θέλει να ακούσει μέτρα ανακοφιστικά και στο και μείωση φορολογικών συντελεστών και μέτρα στήριξη προς τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες, από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕ. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί τώρα θα ασχοληθούμε με ένα άλλο πολύ σημαντικό τομέα της ελληνικής οικονομίας που στηρίζει το ΑΕΠ της χώρας, τον τουρισμό. Και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και πρώτο αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κύριε Τάσιο, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μία μικρή διόρθωση. Αντιπρόεδρος στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.
0: Ωραία, συγγνώμη, σας ζητώ.
2: Τα είπατε, τα έχω περάσει, βέβαια.
0: Το ξέρω, άρα και τα άλλα ισχύουν. Και αυτό καλά κάνετε και με διορθώνετε.
2: Για το τυπικό καθαρά.
0: Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε.
2: Βρίσκεται στη Χαλκιδική.
0: Πού να σας βρούμε,
2: και δραστηριοποιούμε ακριβώς και με βρίσκεται σε συνάδελφο συγκεκριμένα στη Βορειοανατολική Χαλκιδική.
0: Πώς είναι τα πράγματα τώρα στη Χαλκιδική, τώρα να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί είστε εκεί.
2: Η Χαλκιδική έχει περίπου τα νούμερα του 2025. Υπάρχει και μια μικρή απώλεια ενώ σε αφίξεις της τάξης 5 με 10% κυρίως στα μικρά καταλήμματα από την έναρξη της σεζόν.
0: Μάλιστα. Η εικόνα είναι θετική.
2: Η εικόνα είναι θετική τον Αύγουστο, ιδιαίτερα η εβδομάδα του 15 Αύγουστο. Αυτό είναι μια κλασική βέβαια, εβδομάδα που γεμίζουν όλα τα καταλήμματα. Και ουσιαστικά είναι μια σεζόν, θα έλεγα, μήνα με το μήνα.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε last minute, αυτές οι κρατήσεις last minute ισχύει.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή.
0: Για Έλληνες ή για ξένους τουρίστες.
2: 90% είναι ξένη αγορά που δουλεύουν τα ξενοδοχεία και ένα 10% αυτή την περίοδο είναι της ελληνικής αγοράς. Στα μικρότερα καταλήμματα πηγαίνουν και με τον κοινωνικό τουρισμό. Το τουρισμό για όλους το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Ναι, άργησε. Το λένε για κροτές μας.
2: Ακριβώς, για να μπορέσουμε να έχουμε και από εκεί μια δυναμική.
0: Εμείς γενικότερα,
2: έχουμε
0: ποια είναι η εικόνα
2: του συντηρητικής φυσικού προορισμού.
0: Ναι.
2: Έχουμε οδικό τουρίστα από τα Βαλκάνια και αεροπορικές συνδέσεις με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η εικόνα σίγουρα δεν θα είναι όπως πέρσι σε πολλούς προορισμούς της χώρας.
0: Θα είναι χειρότερη από πέρσι.
2: Γι' αυτό λέμε στηριστό. Κατά την άποψή μου θα είμαστε στα περσινά επίπεδα.
0: Ναι. Επειδή ακούμε, κύριε Τάσιε, ένα οξύμορο ότι έχουμε τουρίστες αρκετούς, δηλαδή είναι πολύ καλές οι αφίξεις, ο αριθμός των αφίξεων, αλλά δεν δαπανούν όσα δαπανούσαν. Ισχύει αυτό?
2: Ναι, ισχύει αυτό, είναι γεγονός. Κυρίως αυτό προέρχεται από τον κλάδο των υπηρεσιών εκτός ξενοδοχείου, αλλά και εντός ξενοδοχείου στα τμήματα που κουβεντιάζουμε τους συναδέλφους, και εκεί είναι σφιγμένα τα πράγματα. Καθαρά οικονομικοί λόγοι. Ο καθένας έχει κάποιες οικονομίες για να κάνει την εκδρομή του, να πάρει το τουριστικό πακέτο. Είτε το μαζικό μοντέλο είτε αλλιώς. Και επίσης αυτό που η αγορά δεν το έκανε από νωρίς είναι να διορθώσει τις τιμές. Πολλοί συνάδελφοι το καταλάβαμε εκεί μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν. Διορθώθηκαν οι τιμές, άρχισε να πηγαίνει πολύ καλύτερα η σεζόν, άσχετα αν βγαίνει ή δεν βγαίνει, θα μου επιτρέψετε να σου πω. Αλλά η αγορά ήθελε διόρθωση τιμών. Στα μικρά καταλήμματα δεν έγινε. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η βραχυχρόνια μέσα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε όλη τη χώρα. Σχεδόν φτάσαμε να είναι οι κλίνες ξενοδοχειακές, οι οποίοι εκεί έχουν ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διοίκησης και κατεύθυνσης. Και οι τιμές ήταν υψηλά. Όταν είναι υψηλά οι τιμές, η Μεσόγειος, αντιλαμβάνεσαι, έχει ένα τεράστιο ανταγωνισμό και ο κόσμος θα πάει εκεί που είναι πιο οικονομικά.
1: Και σε σχέση
2: να
1: με
2: μια χρονιά μόνο.
1: Και σε σχέση με την προέλευση των τουριστών στη Χαλκιδική, ποιες χώρες δείχνουν να την προτιμούν, από ποιες χώρες οι τουρίστες σας
2: επισκέπτονται. Ναι, όπως ανέφερα και πριν, εμείς έχουμε ένα μείγμα 50-50, fix αεροπλέον, fix αυτοκίνητο. Η Ρουμανία πρωταγωνιστεί όσον αφορά τον οδικό τουρισμό της Βαλκανικής. Φέτος έχουμε περισσότερους Τούρκους από τα τελευταία δύο χρόνια με αφίξεις. Επίσης έχουμε Ουκρανική αγορά πάλι οδικά. Θα ανοίξω μια μικρή παρένθεση και θα πω ότι οι περίπου 8,5 εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκονται εκτός της χώρας τους και αυτοί είναι ενεργοί πελάτες διακοπών. Mm-hmm. Και σε εμάς, ακόμη και σε μικρότερες κατηγορίες με τα bus charter, λεωφορεία charter δηλαδή. Mm-hmm. Και από την άλλη, όσον αφορά τις εθνικότητες της αεροπορικής άφηξης, η Γερμανία είναι πρωταγωνιστή. Η Αγγλία και η Πολωνία που έφτασε πιάνε στην τρίτη θέση.
0: Μάλιστα.
2: Με πολύ καλές πτήσεις τσάρτερ και σύνδεση Θεσσαλονίκης και η Ιταλική αγορά και 100 χώρες. Αυτό το μείγμα κάνει και τη διαφορετικότητα στον νόμο.
0: Κύριε Τάση, αναρωτιέμαι λοιπόν, σύμφωνα με, είστε πολύ προς το κομμάτι του τουρισμού, δεν το συζητώ αυτό. Έχετε εμπειρία τεράστια και λέτε ότι η χρονιά θα, ίσως η φετινή να είναι το ίδιο με την περσινή, αλλά όχι καλύτερη. Γιατί...
2: την εκτίμηση
0: την εκτίμησή σας λέω. Από την άλλη πλευρά, αναρωτιέμαι αν έχουμε κερδίσει το στοίχημα να έχουμε η περιοχή εκεί και γενικότερα να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμό. Γιατί αυτό είναι ένα στοίχημα, έτσι δεν είναι? Να μην είναι μόνο οι τρεις μήνες, τέσσερις, αλλά να είναι και το και ο χειμώνας και το φθινόπωρο. Κάτι που κερδίθηκε πέρσι και κυρίως στην Αθήνα και φέτος.
2: Διαφορετικοί προορισμοί, διαφορετικά χαρακτηριστικά. Mm. Η Χαλκιδική πια όμως άφησε όσον αφορά τα ξενοδοχεία άνω των 80 δωματίων, είμαστε πια 6 μήνες.
0: Ναι.
2: Πολύ σωστά λέτε, πριν 10 χρόνια ήμασταν 5. Πολύ παλιότερα λιγότερο. Mm. Έχουμε τους 6 μήνες πια. Δουλεύουμε στα άκρα της σεζόν. Με δυσκολία βέβαια σύγκριση με τον ανταγωνισμό.
0: Ναι.
2: Άλλο πράγμα η Αττική, η Αθήνα, όλο αυτό το κομμάτι που ένας εντελώς διαφορετικός προορισμός. Αντίστοιχα, η Αθήνα και η Αττική έχει τις Κυκλάδες. Έχει 2 ώρες απόσταση από το αεροδρόμιο σε πολλούς άλλους προορισμούς, μικρούς ή μεγάλους. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλά νούμερα που είναι θετικά προέρχονται από το ελευθέρω Βενιζέλος κατά βάση. Σε μεγάλο ποσοστό. Η κινητικότητα αυτή αφορά όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι γεωγραφικά όσον αφορά τα ξενοδοχεία. Εμείς από εκεί και πέρα βλέπουμε τα δεδομένα που έχουμε, τα οποία στην αύξηση του λειτουργικού κόστους είμαστε στο σύν 10%, μπορεί και παραπάνω, τόσο από το δίκτυο των logistics, όσο και από τη μισθοδοσία, τα μισθολογικά με την κάρτα, όπου η έντονη εποχικότητα δημιουργεί συνθήκες πλειοδοσία, θα μου τρέψετε να πω στο προσωπικό. Και βέβαια βλέπουμε ότι η αγορά είναι σφιγμένη.
0: Είναι σφιγμένη. Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Η Θεσσαλονίκη ανεβαίνει ως αστικός προορισμός.
2: Συγγνώμη.
1: Η Θεσσαλονίκη ως αστικός προορισμός ανεβαίνει από άποψη τουριστικού ενδιαφέροντος.
2: Ναι. Σίγουρα δεν είναι όπως πριν 10 χρόνια. Ο Αίμνηστος Μπουτάρης έκανε ένα ξεκίνημα τότε να απευθυνθούμε και σε άλλες αγορές. Mm-hmm. Και εμείς το καλοκαίρι ιδιαίτερα είμαστε στην πόλη δίπλα. Ουσιαστικά είναι μια συνέχεια της πόλης, η Χαλκιδική. Είναι καλύτερα, θέλουμε πολύ περισσότερη δουλειά ως περιφέρεια, διότι έχουμε εντός αγωγικών άεργους προορισμούς που είναι δίπλα, νομούς κυρίως, η Πέλα, η Μαθία, το Κιλκίς, οι Σέρες, με μοναδικά σημεία μεν πολιτισμού κτλ. Αλλά ακόμη δεν έχουμε καταφέρει δυστυχώς αυτά όλα να ενωθούν σε μια διαφορετική προσέγγιση προορισμού, ιδιαίτερα στα άκρα της σεζόν.
0: Κύριε Τάση, νομίζω ότι μας δώσατε την εικόνα και ποια είναι η εκτίμησή σας. Από την άλλη πλευρά, επειδή πάρα πολλοί συναδελφοί σας ζητούν από την κυβέρνηση μέτρα στήριξης και γενικότερα να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχείρηση, τουριστική επιχείρηση, και θα ακούσουμε και κάποια μέτρα από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Θεωρείτε ότι αυτά που λέγονται ως πληροφορίες και τις μεταφέρουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση, θα σας ικανοποιήσουν, θα στηρίξουν και κυρίως τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του τουρισμού?
2: Κοιτάξτε, έχουν υποθεί πολλά το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι. Προφανώς πάντα έτσι γίνεται αυτήν την περίοδο, κύριε Τάση.
2: Προφανώς αναμένουμε από την κυβέρνηση να δώσει ένα μέρος, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αυτού του πλεονάσματος που χτίζουμε με κόπο όλοι. Από την άλλη, εμείς ως κλάδος έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά το θέμα του ΦΠΑ στη διαμονή, mm-hmm. που είναι για μας ένα πολύ κέραιο. Δεν βλέπω αυτό να είναι μπροστά από τη στιγμή και αποφάσεις. Γενικότερα στο ΦΠΑ, όπως ξέρετε. Από εκεί και πέρα θέλουμε να δούμε την μείωση της φορολογίας. Σε ασφαλιστικές φορές, ξέρετε, όταν ακούς μια μονάδα είναι τίποτα ουσιαστικά. Αλλά γνωρίζουμε από την άλλη ότι το σύστημα, το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας πονάει πάρα πολύ από το παρελθόν. Και εκεί δεν βλέπω να έχουμε πολύ περισσότερες καλύτερη κατάληξη για μας. Γι' αυτό και επιμένουμε στο ΦΠΑ και βέβαια σε ένα μέρος ανταποδοτικότητας στο τέλος, το λεγόμενο τέλος κλιματικής αλλαγής. Που είναι ένα ζητούμενο μεγάλα για μας και κυρίως σε διάλογο με την αυτοδιοίκηση, mm-hmm. πρώτου και δευτέρου βαθμού, να μην πηγαίνει έτσι απλά ένα ποσοστό. Είναι πολύ συγκεκριμένο το σημείο και αναφοράς όπου θα γίνονται κάποια έργα, γιατί ξέρετε, αυτά που ακούμε τώρα παράδειγμα δυστυχώς από την από τις πυρκαγιές και τα προβλήματα που έχουν προκύψει, ένα μέρος μπαίνει εκτός από το πράσινο ταμείο, μπαίνει και από το τέλος.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Αλλά όλο αυτό όμως στο τέλος δεν το επιβαρύνει το Έλληνας πολίτης, αλλά είναι ο Έλληνας επισκέπτης από το εξωτερικό, ο οποίος αφήνει τα λεφτά του. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να δούμε αυτή τη λογική της ανταποδοτικότητας, γιατί πηγαίνει στους προορισμούς ο επαναλαμβανόμενος πελάτης και δεν βλέπει τίποτα να αλλάζει.
0: Μάλιστα. Κύριε Τάση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζουμε να και το επόμενο διάστημα να είναι μια καλή περίοδος για τον τουρισμό. Έτσι, στηρίζει το ΑΕΠ της χώρας ο τουρισμός, είναι η βαριά μας βιομηχανία, όσο και αν είναι κοινότυπο αυτό και το λέμε και το ξαναλέμε.
2: Επιτρέψτε να πω ότι είναι ελαφρά τύπου βιομηχανία,
0: ναι.
2: Βλέποντας χθες και την κουβέντα που είχε ανοίξει πια και για τη χώρα για τον άλλο τρόπο παραγωγικότητας. Στο οποίο εδώ μου πρέπει να σας πω με την άλλη μου ιδιότητα του αντιπροέδρου του Ξενοδοχείου Μελτιορολόγου, ότι εμείς συμφωνούμε απόλυτα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε καμία διαφορετική προσέγγιση. Αυτό όπως θέλουμε τον κλάδο να στηριχθεί σε μια διαφορετική προσέγγιση σε πολύ πιο καλύτερο επίπεδο. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι η βραχυχρόνια έχει κατακλείσει την αγορά και δημιουργείται υπερπληθυσμό σε κάποιες περιόδους, κάπως σιγά σιγά πρέπει να το δούμε.
0: Να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο, καλό καιρό. Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Άνθρωπος του τουρισμού και από τους ανθρώπους που έχουν εμπειρία είπε ότι έχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πρέπει να ξαναδούμε και την βραχυχρόνια μίσθωση και όχι μόνο, και το τέλος κλιματικής κρίσης κτλ. Πιστεύω θα τα δουν και το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση μαζί με τους φορείς του αρμόδιου του τουρισμού.
1: Και η βραχυχρόνια μίσθωση, βέβαια, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και χωρίζει στα δύο. Τα συμφέροντα, να το πούμε έτσι, με την καλή έννοια που υπάρχουν, δηλαδή είναι αυτοί που δραστηριοποιούνται και προφανώς.
0: Υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το έχει διαπιστώσει το Υπουργείο, έχει κάνει κάποια πράγματα. Οι τουριστικές επιχειρήσεις ζητούν και άλλα. Θα δούμε. Πάντως είναι ένα θέμα που αλλάζει τελείως το χάρτη τον τουριστικό. Φαίνεται ξεκάθαρα.
1: Ναι, και τον έχει αλλάξει ήδη.
0: Τον έχει τελείως αλλάξει. Μιλάμε σε άλλη βάση. Αυτό νομίζω πρέπει να το δουν οι ειδικοί. Λοιπόν, σήμερα το πρωί τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά. Τη 34χρονη κόρη του Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πέρσι τέτοια μέρα, σε 7 Αυγούστου 2025. Παρότι βέβαια ήταν οι γονείς της, ο αδερφός της ο Κώστας, ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς, συγγενείς και φίλοι της οικογένειας και πολιτικοί όπως ο Νίκος Δένδιας και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Καραμαλής, βρίσκεται στο εξωτερικό και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αντώνη Σαμαρά για τον ένα χρόνο από την απώλεια της κόρης του. Βαρύ το κλίμα στο πρώτο νεκροταφείο. Έτσι, σκεθροπά πρόσωπα, συντετριμένοι οι γονείς της Λένας, ο κ. Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του η Γεωργία. Τι να πεις όταν χάσεις το παιδί σου. Οι λέξεις νομίζω ότι είναι περιττές και το κλίμα και η ψυχή αυτών των ανθρώπων έχει μαυρίσει. Δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Λίγο και στα των πυρκαγιών, γιατί είχαμε εξελίξεις με τον Δήμαρχο Στυλίδας, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη, ο οποίος προφυλακίστηκε.
1: Ναι, είναι προσωρινή κράτηση, μπορούμε να το πούμε επίσης.
0: Ναι, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν λοιπόν ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια Θιβών.
1: Ναι, ο Δήμαρχος που αναφέρεις είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός του έργου.
0: Ναι.
1: Συνδέεται βέβαια
0: και με. Πάρκο στη Βιωτία.
1: Ναι, συνδέεται και με την εταιρεία, αλλά είναι
0: φωτιά.
1: Ναι, είναι ο επικεφαλής επιστήμονας, ας πούμε, να το πούμε έτσι,
0: του έργου.
1: Ναι.
0: Λέει ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού απέδωσε την πυρκαγιά τη συγκεκριμένη στη Βιωτία σε συμπινθυρισμούς αγωγών του δικτύου μεταφοράς ενέργειας, το οποίο παρουσίαζε και κατασκευαστικές αστοχίες. Λόγω αστοχίας, λοιπόν, κατασκευαστικών αστοχιών, από εκεί προήλθε η πυρκαγιά στη Βιωτία.
1: Ναι, με όλα αυτά τα αποτελέσματα που επέφερε και βέβαια προστίθεται και. Οι δύο νεκροί.
0: Ναι, το δυστύχημα με το ελικόπτερο που χάσαν τη ζωή τους δύο νέοι άνθρωποι. Άρα θα βαρύνει το κατηγορητήριο.
1: Βέβαια, γιατί πέρα από την καταστροφή όλη αυτή που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει και η απώλεια δύο ανθρώπινων ζώων.
0: Ακριβώς, άρα προσωρινά κρατούμενοι, ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια Θιβών για την φωτιά στη Βιωτία.
3: Γιατί σ' αγάπησα χωρίς.
0: δεν θα μας αφήσουν οι αρνητικές ειδήσεις, ούτε τώρα έτσι που είναι Αύγουστος, 7 Αυγούστου και προσπαθούμε λίγο να χαμογελάσουμε, να χαλαρώσουμε, να πάρουμε μια ανάσα για να έρθουμε δρυμύτεροι από τις αρχές Σεπτέμβρη. Δυστυχώς, είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Μητέρα και γιος νεκροί από τη μετοπική φορτηγού Μεγιοταχή. Το φορτηγό οδηγούσε, το αυτοκίνητο, συγγνώμη, οδηγούσε ο 24χρονος γιος, ενώ η 43χρονη μητέρα ήταν συνοδηγός. Τραυματισμένος και ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού. Αλλά δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μεγάλη προσοχή σε αυτή την περίοδο στους δρόμους.
1: Γιατί... Ναι, είναι μάστιγα, δυστυχώς.
0: Ναι, είναι μάστιγα, γιατί και στην Αττική είχαμε και χθες διάφορα ατυχήματα στους δρόμους της Αθήνας, γιατί οι δρόμοι έχουν αδειάσει, αναπτύσσουν ταχύτητα οδηγοί. Έτσι θέλει μεγάλη προσοχή και στο εθνικό οδικό δίκτυο και στις μέσα της πόλης. Είχαμε τώρα μια νέα τραγωδία.

κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18 3.

Ωραίο τραγουδάκι, Μαράκι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο για τις επιλογές σου. Πολύ ωραία. Και λίγο, ξέρεις τι έχω πει. Ότι ακούω και κανένα ελληνικό τραγούδι, γιατί με τον Καλαμαράκι, με τα κλαπατσίμπαλα κάθε μέρα. Κλαπατσίμπανα, κλαπατσίμπανα. Άστον τώρα που λείπει, που κάνει τα μπάνια του. Άστονε τώρα, άστονε να βάλουμε κανένα ελληνικό τραγουδάκι. Κάνω πλάκα τώρα, ο Ιωσήφ ξέρει και πολύ καλά και άριστα και την ελληνική μουσική. Το αρέσει πολύ και ξένη μουσική, αλλά είναι και γνώστης, βαθύς γνώστης της μουσικής γενικότερα.

0: Μπρουζολάκι. Έτσι δεν λέει. Τρελαίνεται. Δεν υπάρχει. Δεν το ήξερες. Τρελαίνεται για κοκορέτσι. Τρελαίνεται. Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ, όταν έχω πάει, όταν επειδή μου πρώτο κάναμε την εκπομπή και με τον Γιώργο του Χουδαλάκη, δεν ήξερα εγώ τις γαστρονομικές του έτσι προτιμήσεις. Πάμε για να φάμε, εκεί παίρνω μια ντοματοσαλάτα. Τι θα πάρεις, χωριάτικη. Καταλαβες. Λοιπόν, ο οποίος δεν τρώει ντομάτα ο Καλαμαράκης. Δεν τρώει ντομάτα. Δεν του αρέσει καθόλου, ούτε χωριάτικη, ούτε ντάκο, τίποτα. Ναι, και μόλις έρχεται στο τραπέζι, πάρτε τι. Τι έπαθες, παιδί μου. Δεν τρώει ντομάτα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν τρώει ντοματοσαλάτα.
1: Το έχω ξανακούσει το
0: κριτικό... ντομάτα. Ναι, εγώ δεν έχω ακούσει πάρα πολλούς. Για ντοματοσαλάτα χωριάτικη. Ειδικά ντομάτα, λοιπόν, το έχει.
1: Η άλλη κατηγορία είναι με τη φέτα μετά.
0: Ναι, όχι, τη φέτα τρώει κιλά. Κιλά. Όπως επίσης δεν τρώει καθόλου πράσινα, τίποτα. Τι εννοεί μαρούλι. Μπράκολα τρώει, κολοκυθάκια τρώει, όχι. Τι τρώει μόνο baby σπανάκι. Baby σπανάκι, το τρώγανε και στο χωριό του αυτό στην Κεσαριανή, με ρόκα, παρμεζάνα, dressing από. Πώς λέγεται το ξύδι αυτό, μπαλσάμικο και μέλι κτλ. Ρόδι κτλ. Αυτό δεν είναι σαλάτα. Τι άρχοντα είναι. Έτσι τρώγανε εκεί. Δούκα του Κεσαριανή. Άρε, τι τραβάω. Να δω πού θα με πάει το βράδυ, αυτό σου λέω. Τη Δευτέρα θα σα ενημερώσω.

Λοιπόν, λίγο πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλημέρα. Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε? Μπείτε κι εσείς στο dei.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για να συζητήσουμε για τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις λύσεις που προτείνει το ΓΕΣΕΒΕ. Ο κύριος Καβαθάς ξέρει πολύ καλά τη συγκεκριμένη αγορά.

0: Real FM.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό FM στους 103,3.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?

0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
3: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Ακούς, είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων και ένα μικρό διάλειμμα έτσι για μια ανάσα και ένα τραγουδάκι έτσι και λίγο μουσική. Τέτοια περίοδο, 7 Αυγούστου έχουμε, βρε Μαρία μου. Μαρία ψάλλεται απέναντι στα πλήκτρα. Εδώ στο στούντιο, το αληθινού ραδιοφώνου, ο Γρηγόρης Διβάνης.
9: Αμαλία Κάτζου.
8: Και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ειρήνη Κουρτή, 211-200-8200, στούντιο παπάκι Real FM για τα μηνύματά σας. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Προτέρια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας έναν λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Λοιπόν, στις 12 θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφό μας τον Θεοδόση Πάνου για το αστυνομικό δελτίο της ημέρας και κυρίως την 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν και έχει οδηγηθεί στην εισαγγελία. Να μας πει τις λεπτομέρειες ο Θεοδόσης Πάνου και αν υπάρχουν και άλλα αστυνομικά νέα. Και μην πείτε ότι δεν είχαμε μέχρι τώρα μια μισή ώρα εκπομπής απ' όλα. Μιλήσαμε για τις πυρκαγιές, για τη μεταστήριξη στους πυρόπληκτους. Μιλήσαμε για το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ, τι θα περιλαμβάνει. Ο κ. Γιώργος Χρυστόπουλος αναλυτικά μας είπε πράγματα. Μιλήσαμε για το τουρισμό με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο να μας αξιολογεί την όλη κατάσταση και την δική του εκτίμηση για το πώς θα είναι η χρονιά φέτος όσον αφορά τον τουρισμό. Αυτό που εκτίμησε, Γρηγόρη, είναι ότι θα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Και ότι υπάρχει έτσι ένα μικρό, θα το πω εγώ, μούδιασμα, λόγω του ότι ο ψηλός πληθωρισμός δεν αφορά μόνο τη χώρα και η ακρίβεια, αφορά
9: φυσικά
8: και άλλες χώρες και σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Τι γίνεται τώρα με το μέτωπο του πολέμου και με τον Τραμπ εκεί? Έχουμε νέα?
9: Ο Τραμπ βρίζει θεούς και δαίμονες, γιατί φαίνεται ότι το Ιράν πρόκειται να κάνει συμφωνία.
8: Με το
9: όπως έχει ανακαλυφθεί, αλλά όχι με τον ίδιο, με το Ομάν. Και βέβαια εισάγονται, όχι τέλη διέλευση, το αναφέρει ως. Δεν το έχω πρόχειρο. Όχι
8: ναι,
9: τέλη διέλευση, αλλά ένα ναι. είδους εξασφάλιση της διέλευσης, που ουσιαστικά. Αυτό είναι ο έλεγχος των στενών. Δηλαδή ναι. θα πρέπει να δίνουν με έναν τρόπο και
8: ανάλογα με το φορτίο θα μπαίνει ένας φόρος ουσιαστικά.
9: Ναι, αλλά λοιπόν, δεν θα λέγονται ακριβώς τέλη
8: διέλευσης. Θα πλέον περισσότερα όσοι περνούν από εκεί. Από την άλλη πλευρά ο Τραμπ λέει ότι είμαστε κοντά στο να υπάρξει μια συμφωνία για τα στενά του ορμού για να ανοίξουν. Παρ' όλα αυτά το πετρέλαιο σήμερα τον Brent ανεβαίνει. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Παπαγεωργίου μετά τις 12.30. Είναι στα 83,18 δολάρια το βαρέλι, με μια άνοδο 0,84%. Δεν πέφτει. Εκεί πάνω από τα 80 κανονικά, κοντά στο 84-85 θα τα συζητήσουμε. Τώρα όμως θα συζητήσουμε για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, γιατί έχουμε στο τηλέφωνο μας τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ. Κύριε Καβαθά, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα κύριε Κάτου, καλημέρα και στον κύριο Διβάνη.
9: Καλή σας ημέρα.
8: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Επειδή είχαμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, ο οποίος μας είπε διάφορα για τις προτάσεις που έχετε καταθέσει όσον αφορά το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ βασικά και βεβαίως τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις, πού θεωρείτε ότι πρέπει να ρίξει βάρος στο Υπουργείο Οικονομικών και συνολικά η κυβέρνηση όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση?
4: Ξεκινώντας, να πω ότι πρέπει να καταργήσουμε επιτέλους το τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών εμπόρων βιοτεχνών ατομικής μορφής και αυτοαπασχολούμενων. Είναι αναχρονιστικός θεσμός. Η ΑΔΕ έχει στη διάθεσή της όλα τα ψηφιακά μέσα για να εντοπίσει τυχόν φοροδιαφυγή. Το δεύτερο είναι η κατάργηση του τέλους επιδιδέματος στο σύνολό του και για όλες τις νομικές οντότητες. Η κατάργηση της προκαταβολής ή η μείωσή της, γιατί δίνει η ρευστότητα και στις επιχειρήσεις. Ακατάσχετος τροποδότης λογαριασμός, δεν είναι δυνατόν το 2026, όταν οι επιχειρήσεις πρέπει ψηφιακά να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, τόσους εργαζόμενους, το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, να μην έχουν τραπεζικό λογαριασμό σε λειτουργία. Και θα πρέπει ταυτόχρονα να κλείσουμε την πόρτα της παραοικονομίας, διότι έχουμε 1.750.000 δεπρεσμένους τραπεζικούς λογαριασμούς ιδιωτών και επιχειρήσεων, οι οποίοι ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις αυτοί δουλεύουν στο σκοτεινό κομμάτι του φεγγαριού.
8: Όσον αφορά τη μείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις που μας είπε ο κύριος Χριστόπουλος από το 22% στο 20%, πώς το βλέπετε?
4: Κοιτάξτε, οποιαδήποτε μείωση είναι θετική. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε και προοδευτικότητα των φορολογικών συντελεστών.
8: Mm-hmm.
4: Δηλαδή από το 9 πάμε μετά, από το 9% πάμε στο 20%.
8: Πρέπει να δούμε 20... έναν ενδιάμεσο συντελεστή ίσως.
4: Έναν ενδιάμεσο συντελεστή, νομίζω κατά την άποψή μου θα ήταν δημιουργικός και για την πολιτεία και για τις επιχειρήσεις.
8: Τώρα, επειδή πάρα πολλά μηνύματα όλο αυτό το διάστημα, έχω να σας πω, αναφέροντας το τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και είχαμε πάρα πολλά παράπονα. Εγώ έχω εκφράσει την άποψή μου, δεν είμαι οικονομολόγος, ούτε έχω την δική σας εμπειρία, κύριε Καβαθά, όμως έχω πει ότι οποιοδήποτε μέτρο είναι οριζόντιο για μένα, έχει και αρνητική χρειά. Μπορεί να έχει ένα τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, όχι όμως οριζόντιο. Εσείς λέτε πλήρη κατάργηση του τεκμαρτού.
4: Και κυρία Κατζού, είναι σαφές ότι ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του εισοδήματος μας γυρνάει 40 χρόνια πριν,
8: mm-hmm.
4: τη δεκαετία του 90. Σήμερα η ΑΔΕ, σας είπα και στην αρχή ότι...
8: Πάντως έχει φέρει αποτελέσματα το μέτρο, λέει η ΑΔΕ ότι...
4: Βεβαίως, όταν βάζεις άδικους φόρους, δηλαδή καταργείς με νόμο τη ζημιά. Σε ποιο οικονομικό πανεπιστήμιο στην Ιφίλιο διδάσκεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν μόνο κέρδη?
8: Ναι.
4: Γιατί εδώ καταργήσαμε.
8: Θα συμφωνήσω σε αυτό, κύριε Καβαθά, που λέτε.
4: Καταργήσαμε τη ζημία. Λοιπόν, είμαστε 15-16 χρόνια σε οικονομική κρίση με διαφορετικές αιτίες. Είναι λογικό οι επιχειρήσεις να παρουσιάζουν και ζημίες. Ούτε μπορεί να εξομοιώνεται ένας επαγγελματίας με ένα μισθωτό. Ο μισθός έχει 14 μηνιάτικα, έχει 8.300 αφορολόγητο. Εμείς δεν έχουμε αφορολόγητο. Και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα της ΓΕΣΕΒΕ, να επανέλθει το απορολόγητο και για τους επαγγελματίες εμπόρους βιοτέχνες. Στην Κύπρο, μια αδελφή χώρα, το αφορολόγητο είναι τα 20.000 ευρώ.
8: Ναι. Από την άλλη πλευρά, αναρωτιέμαι αν αυτό για την προκαταβολή φόρου, γιατί λένε ότι είναι ένα μέτρο, και εγώ δεν το γνώριζα, δεν σας ρώτησα, που έχει εφαρμοστεί από το 1955, ξεκίνησε με έναν τρόπο, μετά είχαμε αυξομοιώσεις. Εσείς ζητάτε την πλήρη κατάργηση της...
4: Η προκαταβολή...
8: Έχει μειωθεί η προκαταβολή φόρου, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, βεβαίως, από 80 και 55. Mm-hmm. Όμως, εξηγήστε μου εσείς, με ποια λογική εγώ ως επαγγελματίας θα προκαταβάλω φόρο για το επόμενο οικονομικό έτος τη στιγμή που δεν ξέρω αν θα είμαι ανοιχτός ή αν θα είμαι ζημιογόνος ή με θετικό αποτελέσματα. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό. Προκαταβάλω φόρο, δανείζω το ελληνικό δημόσιο άτοκα για ένα χρόνο. Και εγώ από την άλλη μεριά χάνω ρευστότητα. Κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο.
9: Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχει αλλάξει κάτι με αυτό, με την πρόσβαση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις?
4: Ανατρέξει τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. 65 με 70 χιλιάδες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να πάρουν δανεισμό ή να μπουν σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
8: Λόγω των κριτηρίων.
4: Δεν σ' άκουσα. Λόγω κριτηρίων, τραπεζικών κριτηρίων, βέβαια.
8: Άρα ουσιαστικά η στρόφιγγα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένει κλειστή, κύριε Καβάθα. Αυτό καταλαβαίνω.
4: Είναι σαφές. Είναι κάτω του 6,5% η χρηματοδότηση που μπορούν να πάρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολό τους. Από το 850.000.
8: Άρα αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να το δουν στο οικονομικό επιτελείο η χρηματοδότηση.
4: Υπάρχει λύση. Η αναπτυξιακή τράπεζα να λειτουργήσει ως τράπεζα και όχι ως ταμείο όπως λειτουργεί σήμερα. Κάνοντας bypass τα χρήματα, τα εθνικά ή τα ευρωπαϊκά, προς τις τράπεζες. Να είναι τράπεζα ειδικού σκοπού για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με ιδιαίτερα κριτήρια.
8: Μάλιστα.
4: Τα τραπεζικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
8: Μα έτσι κι αλλιώς αυτό που λένε οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι ότι δεν μπορεί να είναι υψηλή η πιστοληπτική αξιολόγηση όλων των επιχειρήσεων. Δεν γίνεται και με αυτό το κριτήριο και μόνο ή με βάση αυτό το κριτήριο να χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις.
4: Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, κυρία Κάτζου και κύριε Διβανή, είναι το ότι οι τράπεζες πρέπει να αντιληφθούν ότι και οι ίδιες είναι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δεν είναι βαγή ιδρύματα, ούτε δεν μπορούν να παίρνουν ρίσκο. Όπως εμείς κάνουμε μια εμπορική δραστηριότητα και παίρνουμε και το ρίσκο αυτής της εργασίας, ταυτόχρονα θα πρέπει και οι τράπεζες να παίρνουν ένα ρίσκο. Οι τράπεζες θέλουν τις εξασφαλίσεις των εξασφαλίσεων για να δώσουν χορηγήσει δανείου. Αποτέλεσμα, αν ζητήσω 50.000 ευρώ, το πιο απλό που θα μου πει η τράπεζα, αν δεν έχω εμπράγματες εξασφαλίσεις, θα μου πει να κάνω cash collateral. Μα αν είχα 50.000 ευρώ... Θα αγαπήσω να δανειστώ 50.000, για ποιο λόγο?
8: Σωστά.
4: Και όταν δανείζομαι με επιτόκιο 8 και 9% ή και με 7, αν θέλετε, όταν κάποιος συνάδελφός μου στην Ευρώπη δανείζεται με 3, μπορώ εγώ να είμαι ανταγωνιστικός?
8: Εγώ θέλω να ρωτήσω και τον κλάδο της εστίασης, γιατί προχθές είχαμε εδώ και συνομιλήσαμε τον κύριο Δαβερόνη, ο οποίος εξέφρασε έναν προβληματισμό, διότι καταλαβαίνω ότι είναι μειωμένος ο τζίρος. Όπως και ο κύριος Κουγιουμτζής είπε για μειωμένος τζίρους στην εκδοτική περίοδο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Όντως είναι προβληματικό το τοπίο όσον αφορά και το εμπόριο, αλλά κυρίως την εστίαση?
4: Από το 20 και μέχρι το 25 η εστίαση σχεδόν διπλασίασε τον κύκλο εργασιών της. Λόγω και των χρεωστικών πιστωτικών καρτών. Ναι. Εμφανίστηκε για ένα κομμάτι, είναι εμφάνιση κύκλου εργασιών. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξεπεράσαμε τα 11 δισεκατομμύρια το 2024. Το 2025 πέσαμε περίπου 700 εκατομμύρια, από 11,4 στα 10,7, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει μία μείωση του κύκλου εργασιών και είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας των πελατών μας λόγω της ακρίβειας την οποία βιώνουν σε όλες τις άλλες εκφάσεις της ζωής τους.
8: Ναι.
4: Και της καθημερινότητάς τους. Από την άλλη πλευρά, η εστίαση είναι ένας κλάδος εντάσσεως εργασίας, απασχολεί 410.000 εργαζόμενους και άλλες 100-150.000 συμβοηθούν τα μέλη των οικογενειών. Έχει έναν επιταχυντή 2,2 που σημαίνει ότι συμπαρασύρει όλους τους κλάδους της οικονομίας σε κύκλο εργασιών από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα, δίνει δουλειά δηλαδή σε άλλους κλάδους. Η εστίαση όμως έχει δύο συντελεστές ΦΠΑ, 13 και 24,
8: ναι, ναι.
4: Και ζητάμε το 24 να γίνει 13, ενιαίο συντελεστής δηλαδή. Προεκλογική δέσμευση του κυρίου Πρωθυπουργού του 2019 που δεν έχει υλοποιηθεί 6-7 χρόνια μετά. Και μάλιστα έλεγε ότι θα πάμε στο ενιαίο συντελεστή 13 και σε βάθος διετίας το 11%. Εμείς λοιπόν λέμε ας πάμε στο 13% σε πρώτη φάση, πλην των αλκοολούχων που παραμένουν στο 24% στον κανονικό συντελεστή, και βέβαια να υπάρχει διαχωρισμός των delivery και του delivery όταν αυτό γίνεται μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες απομυζούν και τον κλάδο της εστίασης με εξωφρενικά ποσοστά προμηθειών.
9: Δηλαδή τι διαχωρισμός, άλλο ΦΠΑ έτσι κι αλλιώς δεν είναι διαφορετικό
4: το ΦΠΑ. Όχι άλλο ΦΠΑ, όχι το ίδιο ΦΠΑ είναι. Να μην αποδίδουμε δημοτικό τέλος για το delivery.
8: Για το delivery, ναι.
4: Δεν γίνεται επιτόπια κατανάλωση. Η κατανάλωση γίνεται στο σπίτι, στο γραφείο. Δεν επιβαρύνουμε ως επιχείρηση το Δήμο. Άλλωστε είναι ψευδεπίγραφο το όρος τέλος. Έχει αποφανθεί από αυτού το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν έχει ανταπόδοση δηλαδή. Καμία ανταπόδοση στις επιχειρήσεις του κλάδου. Πρέπει να διαχωρίσουμε το delivery που γίνεται μέσα από τις πλατφόρμες.
8: Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, να σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ.
7: Real FM.
10: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είχαμε ανθρώπους της αγοράς και από τον τουρισμό τον κύριο Τάσιο και από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα τον κύριο Καβαθά και τον κύριο Χριστόπουλο, το φοροτεχνικό. Κάναμε μία, έτσι προσπαθήσαμε να δώσουμε μια κτηνογραφία των όσο ζητούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον Πρωθυπουργό, μέτρα στήριξης, μέτρα στήριξης ενώ όχι χρήματα μόνο. Να, αναφέρεται ο κύριος Καβαθάς και ο κύριος, νομίζω, Τάσιος ή και ο κύριος Δαβερόνης είχε μιλήσει για το πρόβλημα της χρηματοδότησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
1: Γιατί όλα τα μέτρα που ανακοινώνονται έτσι και αλλιώς περνάνε μέσα από τις τράπεζες.
0: Ακριβώς. Κάποια από αυτά τα μέτρα, ναι. Οπότε λέμε ότι είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό. Ναι, που πρέπει να το δουν στο οικονομικό επιτελείο. Το πρόβλημα το ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μένουν εκτός χρηματοδότησης, βεβαίως και για το τεκμαρτό. Ο κύριος Καβαθάς ήταν καταπέλτης ότι μας γυρίζει 40 χρόνια πίσω και για την προκαταβολή φόρου, ότι θα πρέπει να μειωθεί κτλ. Θα δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο και τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΕ. Θα φόρτσα από Οκάρα, καλημέρα, λέει απίστευτο. Τι λέει, τι θα γίνει με την ενέργεια, 0,23 ευρώ η κιλοβατόρα εδώ και 5 χρόνια από τα 0,07, καμία βοήθεια από το κράτος. Και όταν έδωσε, λέει, πριν 4 χρόνια μια επιδότηση για 4 μήνες, μας τα ζητήσανε πίσω με εξόφληση περιθώριο ενός μήνα. Κατά τα άλλα, περιμένω να παγώσω τιμές, λέει ο Φόρτσα Παοκάρα. Πάλι ο Φόρτσα, δεν το πάω καλά, δεν το ξέρω αυτό. Λέει κινητοποιήθηκε τρένο της Hellenic Train λόγω φωτιάς και στη συνέχεια κάει και το λεωφορείο αντικατάστασης. Δεν το ξέρω το περιστατικό, πραγματικά το ξέρεις Γρηγόρη αυτό?
1: Έχουν συμβεί κάποια περιστατικά με τώρα να κάει και το λεωφορείο, δεν το έχω ξανακούσει, αλλά συμβαίνουν πολλές φορές και συνδυάζονται και με διάφορες αιστείες φωτιάς που εκδηλώνονται κοντά σε γραμμές. Οπότε πολλές φορές διακόπτεται η κυκλοφορία και για προληπτικούς λόγους.
0: Και ο Αβράμο της Θεσσαλονίκη λέει: καλημέρα, αγαπητοί φίλοι. Αυτή τη στιγμή στο flyover μέχρι και χωριάτικη προλαβαίνω να ετοιμάσω όσο περιμένω. Μάλλον έχει κίνηση. Την ώρα που μας έστειλε το μήνυμα ήταν 11:31. Ο φίλος μας ο Αβράμ και καλημέρα. Φαίνεται φεύγουν, άρα μήπως φεύγουν προς τα έξω. Πάνε για διακοπές και Θεσσαλονικής. Καταλαβαίνω. Κατερίνα μου, ο κύριος Καλαμαράκης ακόμα δεν έχει απαντήσει πότε θα έρθει στο γυμναστήριο, οπότε μην περιμένεις με αγωνία. Πότε θα έρθει εκείνο τη βόλτα στη δικιά μου περιμένει στο ακροταφείο, αλλά έχουμε πει ότι πρώτα θα έρθει εκείνο στο γυμναστήριο, επειδή όμως δεν έχει απαντήσει. Ναι, κάτσε να απαντήσει και να έρθει, δεν το βλέπω, και μετά μιλάμε.

0: Λέει ο Πάνος, καλημέρα σας. Όπου και να πας, εκδίδεται προσωρινή απόδειξη δελτίο παραγγελίας. Αν κάποιος πληρώσει με τριτά, δεν νομίζω να εκδίδεται κανονική απόδειξη. Όλα τα έσοδα του κράτους προέρχονται από τη φορολογία των τροφίμων και την ακρίβεια. Ο Πάνος, Πάνο μου, φταίμε κι εμείς. Γιατί και εμένα έχω πάει σε ένα κατάστημα, μου έχουν φέρει το δελτίο παραγγελίας και όχι την κανονική απόδειξη. Όμως το είδα και ζήτησα την απόδειξη. Είτε πληρώνεις με κάρτα είτε με μετρητά, πρέπει να ζητάς την κανονική απόδειξη. Και εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό.
1: Αν και για να είμαστε δίκαιοι, αυτό έχει περιοριστεί κατά πολύ. Δηλαδή, εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να το δω αυτό σε χώρες εστίασης να μην εκδίδονται αποδείξεις.
0: Εγώ το έχω δει. Το έχω δει και όσοι έχουν πάει αυτή τη στιγμή και βρίσκονται σε διακοπές μου, το έχουν στείλει ότι οι περισσότεροι στέλνουν μόνο τους δίνουν το δελτίο παραγγελίας. Αν όμως το καταλαβαίνεις ποιο είναι το δελτίο παραγγελίας και ποια είναι η κανονική απόδειξη, έτσι έχει και το barcode κανονικά κτλ. Άρα πολύ εύκολα μπορεί να ζητήσεις. Είτε πληρώνεις μετρητά, θα ξαναπώ, είτε με κάρτα. Το ότι όμως και εμείς λέμε θα πληρώσω μετρητά, κόψε μου κάτι και δεν κόβεται απόδειξη, φταίμε και εμείς. Αλλιώς τσεκάρουμε και παίρνουμε την κανονική μας απόδειξη.

0: Λοιπόν, λέει ότι αναστέλλεται η λειτουργία του ολικού πάργου στη Βιωτία, το οποίο, από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά. Αναστέλλεται η λειτουργία του. Είπαμε για τον δήμαρχο, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά
1: κρατούμενος.
0: Και αναστέλλεται και η λειτουργία του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου.

0: και ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών. Έλεγχη με drones και my cost πάνω, σε πάνω από 300 παραλίες. Πρόστιμα έως 73.000 ευρώ και σφραγίσεις επιχειρήσεων για παραβάσεις, συγγνώμη, και παρεμπόδιση πρόσβαση στον Αιγιαλό. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σαρωτική έλεγχη των κλιματικών υπηρεσιών σε παραλίες με τη συνδρομή drones, ψηφιακών εργαλείων και στοχευμένων αυτοψιών. Μπράβο. Στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται παραβάσεις, στείλετε άμεσα σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα μέτρα. Μέχρι στιγμής τα υψηλότερα πρόστιμα έχουν επιβληθεί στη Ρόδο και τη Ζάκυνθο, φτάνοντας στις 73.000 ευρώ και τις 72.490 ευρώ αντίστοιχα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν πραγματοποιήσει εφέτος το καλοκαίρι πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες, με πάνω από 450 επιχειρήσεις, και φυσικά οι περισσότερες καταγγελίες, λέει, συγκεντρώνονται σε Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Καβάλα. Τι είδαν οι ελεγκτές? Λοιπόν, οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν την αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού, η παραλία χωρίς σύμβαση παραχώρησης, την υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου, την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης και τη μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας. Ακούστε λοιπόν κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στη Ρόδο, σε επιχείρηση επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγής σφράγισης και πρόστιμα συνολικού ύψους 73.000 ευρώ, εκ των οποίων 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αγιαλό για κλειστή παραλία. Συγκεκριμένη επιχείρηση. Και 13.000 ευρώ για καταπάτηση δημοσίου κτήματος. Λοιπόν, στη Χαλκιδική, σε 5 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης, αν ακολουθεί η επιβολή των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων προστασίας. Και στην Ηλία είχαμε πρόστιμο για παρεμπόδιση πρόσβασης στον αγιαλό. Δεν βάζουν μυαλό κάποιοι. Κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Συνεχίζουν να παρεμποδίζουν. Νομίζω ότι η παραλία είναι δικιά τους. Δεν τους ανήκει η παραλία. Μπράβο λοιπόν. Και σε όσους καταγγέλουν, γιατί καταγγέλνει, μπαίνει στο μαϊκό και κάνει την καταγγελία σου. Και στους ελέγχους, έτσι, και στα πρόστιμα τα οποία πιστεύω μήπως βάλουν μυαλό, μήπως και βάλουν μυαλό, αυτοί οι οποίοι παρανομούν.
1: Καλημέρα και στον φίλο Αργύρη. Μας γράφει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον εξοδικαστικό είναι αποκλεισμένες από τις τράπεζες άτυπα και παράνομα. Χρειάζεται παρέμβαση της πολιτείας.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
7: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: υπάρχουν θέσεις.
1: Θα δημιουργήσουμε εκ το μηδενός. Με μηδέν τα πρόσωπα και μηδέν οι θέσεις, δεν στεριώνει ο κόσμος ο αυριανός.
0: Κύριοι, τελειώσαμε. Δεν υπάρχουν θέσεις. Φέρτε τις καρέκλες σας δίπλα στη σκηνή. Δώστε την παράσταση με άλλες υποθέσεις. Στους κομπάρσους δώστε μόνο το σκηνή.

0: κάποιες θέσεις έμειναν παραπονεμένες. Θεωρούνται δεύτερες και επαρχιακές.
1: Δεν υπάρχουν κίνητρα, μάζες, παγωμένες, μίζες που είχαν πάντα μόνο Κυριακές.
0: Δεν υπάρχουν πρόσωπα, μόνο υποθέσεις.
1: Σύντροφοι, τα πρόσωπα άναψαν φωτιές, κάψανε συναλλαγές και τις μεθοδεύσεις.
0: Σύντροφε, τα πράγματα είναι πια σκιές. Δέκα φόνοι στη σειρά, μόνο θα μας σώσουν.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Οι άνθρωποι ποθούν, πράγματα όρατα να δουν. Έτσι κι εγώ ποθώ την δική σου αγάπη. Σαν το σπουργίτι το νερό, όπου κυλάς ακολουθώ. Και κάθε κάθος πρέπει μέσα μου ανατράπη. Έρωτας είναι ένας εκεί που δεν θα έπρεπε, γιατί είναι επικίνδυνα ή παράνομα ή πονάει. Είναι να δίνεις κάτι τι που δεν σου ανήκει, ποιητή, σε κάποιον άλλον που σπανίως εκτιμάει.

πνιγμένος στον τρελό και ο πνιγμένος στον πνιγμό δεν τον φοβάται και γι' αυτό ποτέ δεν χάνει. Ερώτας είναι ένας εκεί που δεν θα έπρεπε, γιατί είναι επικίνδυνα ή παράνομα ή πονάει. Είναι να δίνεις κάτι τι που δεν σου ανήκει ποιητή σε κάποιον άλλον που σπανίως εκτιμάει.

δεν θα έπρεπε γιατί είναι επικίνδυνα ή παράνομα ή πονάει. Είναι να δίνεις κάτι τι

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγουστού το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris τον Rose Jr. DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, τα ρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

σβησμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφω.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Λατό FM στους 103,3.

Κάτι ρήμες συντροφιά που έφτιαχνε παρέα στα κρυφά. Όλη μου η αγάπη ήταν σε μια γειτονιά, κάθε μια γωνιά της μυρωδιά. Όλα μου τα χρήματα τα ξόδευα με μιας, είχα όμως ρέστα στην καρδιά.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Στον φορέων του δημοσίου που τις εκδίδουν. Για ένα σημαντικό βήμα διαφάνειας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Οικογενειακή τραγωδία στην Εθνική Οδό Αμφίπολης, δράμα στις Σέρες. Μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ελληνική επιτυχία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Εύελιν Μητροπούλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Στην έκτη θέση ήταν η Μαρία Ραφαηλίδη στο τελικό της σφαιροβολίας και στην δέκατη θέση στη δισκοβολία η Βασιλική Σαμολαδά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Περνάμε στη δεύτερη ώρα του τριώρου αφιερώματος στο Μάνο Ελευθερίου. Στο διάλειμμα επικοινώνησε μαζί μας η αδερφή του κυρίου Μάνου Ελευθερίου, η Λίλη. Μίλησε πάρα πολύ όμορφα, συγκινητικά, τρυφερά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, και για το τηλέφωνό σας. Αλλά το ευχαριστώ είναι το δικό μου και όλων των ακροατών για όσα προσέφερε ο αδερφός σας στην Ελλάδα γενικότερα. Διότι ήταν μια τεράστια προσωπικότητα. Από πού να το πιάσεις και πού να το τελειώσεις. Εμείς τον ευχαριστούμε για τα περισσότερα από τα 400 τραγούδια που έγραψε, για τις ποιητικές συλλογές του, για τα διηγήματά του, για την νουβέλα του, για τα 2 μυθιστορήματα που έγραψε. Τον ευχαριστούμε γιατί ήταν ένας εξαιρετικός ορθογράφος, ένας επιμελής εκδόσεων, επιμελητής εκδόσεων, ένας εικονογράφος, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός και τόσα και τόσα άλλα. Και νομίζω ότι αυτό που κάνω εγώ τώρα και έχουν κάνει και άλλοι συνάδελφοι, ακόμα ερασιτέχνης, δεν είμαι επαγγελματίας μουσικός παραγωγός, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτόν τον άνθρωπο με τα όσα έχει προσφέρει, επαναλαμβάνω, συνολικά στον τόπο μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το παλικάρι έχει καημό, Αντώνης Καλογιάννης, είναι από τα τραγούδια που είχαν γυριστεί στο Παρίσι με τον Μίκη Θοδωράκη, και αμέσως μετά το Κυριακή σε είχα βρει με την Ελένη Βιτάλη. Εδώ η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου.

ακολουθούν δύο πολύ πολύ δυνατά κομμάτια. Το ένα είναι με τον Μανώλη Μητσιά, μην χτυπά ένα σπίτι κλειστό, σε μουσική του Λυκιανού Κυλαϊδόνη, και αμέσως μετά η Διαθήκη με την Χαρούλα Αλεξίου, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα τρόφιμα ενώ αυξήθηκε στα καύσιμα. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστρά Λακωνίας που έκρευε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξή του. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρησμό της τράπεζας Μαρφίν με 3 νεκρούς το 2010. Περισσότερα στο real.gr. Τριμερές αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πριν προχωρήσουμε στα λειτουργήματα του Μάνου Ελευθερίου, σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από συνέντευξη στη Λίφο, που είπε ότι έπιασα δουλειά τον Οκτώβριο του 1963 στο Reader's Digest, όπου έμεινα για τα επόμενα 16 χρόνια. Κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα μου βιβλία με διηγήματα και γράφτηκαν εξαιρετικές κριτικές. Θα τα χαρακτήριζα καυκικά. Άρεσαν πολύ σε ανθρώπους όπως ο Βενέζης, ο Θεοτοκάσου, ο Παναγιωτόπουλος, ενώ η Ελένη Γουράνη σε μια στιγμή έξαρσης μου χάρισε τα χειρόγραφα του άντρα της. Όταν με κάλεσε ο Θοδωράκης στη Νέα Σμύρνη να ακούσω τη μελοποίηση των τραγουδιών μου, ένιωσα σαν να έπαιρνα το παράσημο της Περικνημίδος. Δυστυχώς ήταν λίγο πριν από τη Χούντα και τελικά τα ηχογράφησε στο Παρίσι το 71, όπως σας είπα νωρίτερα, με τον Καλογιάννη και τη Μαρία Δημητριάδη. Ο Μίκης ήταν από τις λίγες περιπτώσεις που ενδιαφέρονταν για στίχους με κοινωνικά θέματα. Έκανε αντίσταση ακόμα και σε αυτό. Ακολουθούσαν ο Δήμος Μούτσης και ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο οποίος θέλησε να τραβήξει ένα νέο δρόμο στη δισκογραφία, κάτι που το κατόρθωσε και το επέβαλε. Έτσι ήταν και ο Μικρούτσικος και ο Νικολόπουλος, τον καθένα όμως έδινα εκείνο που του πήγαινε περισσότερο ως ψυχοσύνη.

σύνθεση και προσωπικότητα. Και αμέσως τώρα θα ακούσουμε δύο τεράστιες επιτυχίες του Γιάννη Μαρκόπουλου, πάντα βέβαια σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Τα μαλαματένια λόγια με Γαργανουράκη, Χαλκιά και Τσανακλείδου και αμέσως μετά τα παραπονεμένα λόγια με τον Γιώργο Νταλάρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε γιατί διαβάζω ταυτόχρονα και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, κάτσε εδώ τώρα, γιατί ένα δευτερόλεπτο δώστε μου. Ο Κοντοχωριανός λέει: την Πετρίσα Λιπέτη θαυμάζω, ανήκει στο νέο κύμα και κάτι ακόμα με την έναρξη του πανεπιστημιακού έτους κάποιες δεκαετίες πίσω ήταν στην ομάδα καλλιτεχνών που μας διασκέδασε στην πρώτη μέρα της ακαδημαϊκής μας ζωής. Ωραία. Γεια σου Γιάννη από τη Δράμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις ότι αυτά εγώ δεν τα διαβάζω στον αέρα. Ο Γιάννης Κιβάς από τα Σεπόλια. Ευχαριστούμε για το αφιέρωμα στο Μεγάλο Ελευθερίο. Δυστυχώς έφυγε, ενώ είχε πολλά ακόμα να μας δώσει. Ο κύριος Λοΐζος, γιορτάσατε χθες, χρόνια σας πολλά. Κόβετε το μήνυμα. Λέτε να είστε πάντα καλά και να παρουσιάζετε στον κόσμο τον πλούτο του ελληνικού τραγουδιού. Δυστυχώς η Αργιανά κυκλοφορεί άπλετο σκουπιδαριό με εφήμερα άσματα που υστερούν τις πίεσεις και όμως όλα καταλαβαίνουμε. Το νόημά σας, τι θέλετε να πείτε. Συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε, λέω και τα προσωπικά μου βγάζω, έτσι, ένα κομμάτι που με αγγίζει πάρα πολύ. Και μερικές φορές απορώ με αυτούς τους μεγάλους στιχουργούς τι υπήρχε μέσα στη ψυχή τους για να γράφουν κάποιους στίχους απίστευτους. Αναφέρομαι στο «Μια νυχτερίδα στη σκεπή» που ο Μάνος Ελευθερίου είχε γράψει ότι «Μια νυχτερίδα στη σκεπή φυλάει το σπιτικό μου. Ποιος άραγε θα σου το πει να μάθεις τον καημό μου. Σου στέλνω χαιρετίσματα και ο άνεμος τα παίρνει και αν πέσουν και στα κύματα πίσω ξανά τα φέρνει. Μετρώ τις μέρες που περνούν και αυτές που ήσουν κοντά μου. Μα βρίσκω ίδιο πως πονούν τα μάτια και η καρδιά μου». Και το μελοποίησε ο μεγάλος Μίκης Θοδωράκης και ακούμε τον Αντώνη Καλογιάννη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ζητάτε Σοκράτη Μάλαμα. Ωραία, θα βάλουμε τους γερούς σε μουσική δική του. Γεια σου, Παμίνα από τη Μεσσηνία, να είσαι καλά. Και ο Χρήστος από το Μανχάταν. Και αμέσως μετά κολλάει από το Μάλαμα ο Άμπλετ της Σελήνης με τον Θεβαίο. Εδώ είναι η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη. Γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
7: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
8: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
9: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
8: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
9: Σίκα πώς?
8: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
10: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
11: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
12: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
13: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουν.
14: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
15: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.

0: αυτή την Κυριακή δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
2: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
3: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγουστού, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μία βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεοδόρου.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
8: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
13: Μάμα μία!
12: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά
14: που θες να τη διαδώσεις.
15: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείωση η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
16: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
15: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM. Στους 103,3.

0: γεύση.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
5: αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικονομικές εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγης.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά
5: που θες να τη διαδώσεις.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή, DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δούρη 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
7: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
6: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
7: Σίκα πώς?
6: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
8: ΣΥΚΑ Thermocoat!
9: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
10: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίων ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Τέχνας Dub και Electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
6: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.

χείρι σου με ξόρισε στην ξένθια στη στράτα. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα ζήσω δίχως σου το χωρισμό εκείνο. Τέσσερις μέρες μόναχα μου δω και να νιμένω κι ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακρά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα ζήσω δίχως σου το χωρισμό ναι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγουστού, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

8-9. Για σένα, ντύνομαι και βγαίνω. Διαβάζω, γράφω και ρωσταίνω και μένω.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9.

0: που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10 του Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μιλούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, ποθενέσχες, έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01. Λατό FM στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: μουσικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμος Μπέρνς.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2021. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα όλα.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
6: Μιλούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
4: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: FM.
1: Μπορείς να φύγεις, μπορείς, μόνο να μην ακουστείς. Κλείσε την πόρτα σιγά σιγά, άσε στο χολ τα κλειδιά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: Plateau FM.
1: Reggae Vibe Music Festival,
2: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: 100 FM.
1: Reggae Vibes Music Festival 2026.
2: Reggae Vibes Music Festival 2026. Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή, DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
0: Λατό FM στους 103,3.
3: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέα

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά, για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.